0: Η ώρα στον Ίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 6.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Μια εγγύηση.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
6: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ωραίος ο καιρός. Καιρός Σαββατοκύριακου, δηλαδή καιρός καλοκαιρινός. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής μου στέλνει μια μεγάλη παρέμβαση. Ήλθε το συμπέρασμα, διαβάζω, ήλθε η ώρα στην Τουρκία να θυμίσουμε τι είναι τα σύνορα όλης της Ευρώπης, ότι τα σύνορα αυτά σταματούν στον Εύρο προσωρινά έως να κινηθούν ανατολικά. Η αναστολή της θελωνιακής σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μόνου οικονομικού πνεύματος

τη Τουρκία θα του βάλει μυαλό οριστικά. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Ιωάννη. Είναι τεράστιο το μήνυμα. Πώς να τα διαβάσω όλα αυτά. Ο κύριος Μαύρος θα τα είπε άψογα όταν είπε ότι είμαστε δεξιοί, διότι και εγώ στο 7 είμαι. Δεν εννοεί Ναζί, μην μπερδευόμαστε. Και δεύτερον, εκλογές θα έχουμε μέσα στο 26, λόγω δύσκολα το 26, κυρία Βασιλική. Έως απίθανο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο. Δεν είναι μόνο ότι παίζεις ελληνικά τραγούδια, Γιάννη, αυτό το κάνουν και άλλοι. Είναι το πόσο αφάνταστα ποιοτικά και πολύ καλά είναι αυτά τα τραγούδια που βάζεις. Με πολλά από αυτά έχουμε μεγαλώσει, τα έχουμε απολαύσει, αγαπήσει, τραγουδήσει και χορέψει. Και μόνο γι' αυτό θα άξιζε να ανοίξει κανείς το ραδιοφωνάκι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για σένα. Βέβαια, μου γράφει ο φίλος ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ, ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ότι την Παρασκευή είναι λόγω δουλειάς, δεν έχω χρόνο. Καλημέρα, Παύλο, σε σένα και σε όλη την ομογένεια της Γερμανίας και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του απτυχίο. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Παντελή, την καλημέρα μου. Αγαπητέ φίλε, θα το μεταφέρω, Σιμεών, θα το μεταφέρω το μήνυμά σου. Έχει κάποια δυσλειτουργία το καινούριο application του Real. Θα το μεταφέρω στους τεχνικούς να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Μήπως είναι και θέμα συσκευής τηλεφώνου. Θα μου πεις, σε όλες τις συσκευές θα έπρεπε να παίζει κανονικά. Θα το μεταφέρω πάντως, γιατί έχω και άλλα μηνύματα σχετικά με αυτά. Όλα διορθώνονται, δεν τίποτα. Τεχνική παρέμβαση θέλει. Καθαρό είναι αυτό το επίδομα στο οποίο αναφέρεστε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος ότι η ΔΕΗ χρεώνει τον Green Pass δωρεάν τους δύο πρώτους μήνες στο μπλε τιμολόγιο. Μετά τους δύο πρώτους μήνες σε χρεώνει περίπου ένα ευρώ το μήνα, το οποίο από ό,τι διάβασα τους όρους δεν μπορεί να διακοπεί και είναι μια μικρή κρυφή χρέωση. Όχι, μας είπε ο Μιχάλης ότι μπορεί να διακοπεί. Και το είδα και εγώ ότι μπορεί να διακοπεί. Χωρίς πέναλτι. Μένω σε αυτά τα οποία λέει ο Μιχάλης, γιατί είναι ειδικός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μου. Καλημέρα και στην αγαπητή Ελένη. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονή μου γράφει ότι ο Ερντογάν παρασύρεται και τσαμπουνάει ότι στο Καστελόριζο ακούνε τις φωνές από το Κάσα, αλλά του κρύβουν ότι οι φωνές των Ελλήνων ακούγονται πιο δυνατά στο Καραγάτ, στο Χωριουδάκι, στον Εύρο και την Ανδριανούπολη. Καλημέρα και στη φίλη τη Βέρα που εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην πιο όμορφη παρέα του ραδιοφώνου. Ξεκινάει η μέρα με την καλύτερη ενημέρωση και την ωραία ελληνική μουσική. Να σε καλά, Βέρα, την καλημέρα μας.

Την είδατε την ιστορία με την γυναίκα, ε? Με την γυναίκα η οποία έθαψε τη μητέρα της στην αυλή στο Μαραθώνα για να παίρνει τη σύνταξη. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Τώρα με αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν, ανοίγω παρένθεση από το θέμα με την γυναίκα στο μαραθώνα, θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με πήρε ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι στην Κάσο, ξέρετε. Και θα μας πει μερικά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον σε σχέση και με αυτά τα οποία σχολίαζα πριν για τα θέματα που δημιουργούν οι Τούρκοι. Τον έχουμε τον Νικόλα τον Φαραντούρη από την Κάσο. Καλημέρα κύριε ευρωβουλευτά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα από την ακριτική Κάσο, την ηρωική νήσο Κάσο. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία του ακριτικού μας νησιού, τα σύνορα, η εσχατιά της Ελλάδας, η εσχατιά της Ευρώπης, αγαπητέ κύριε.
0: Γιατί πήγατε στην Κάσο, κυρία Φαραντούρη?
1: Μετέβηλε στην Κάσο χθες από τη Σιτία της Κρήτης και θα είμαι και σήμερα για να στείλουμε ένα κρυστάλλινο, ξεκάθαρο μήνυμα. Εγώ, όχι ως απλός πολίτης, αλλά ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της Επιτροπής Αμερικανικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προς κάθε κατεύθυνση, πρώτον προς τις πρωτεύουσες των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών, τους συμμάχους και τους εταίρους μας, τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ταυτίζονται με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των κρατών μελών και της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και ότι η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους μέλους συνιστά αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα. Και ένα μήνυμα προς την Τουρκία, ότι δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, αλλά και όλος ο πολιτισμένος κόσμος να δεχθεί τέτοιου είδους κλιμάκωση, παραβίαση βασικών αρχών του κράτους δικαίου, της καλής γειτονίας και της κοινής λογικής.
0: Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα με νέα ερώτησή σας, και αυτό ελληνοτουρκική διένεξη αφορά, καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, συνέχεια των προηγούμενων που είχατε σχολιάσει εδώ, σχετικά με την παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα, ακούστε φίλες και φίλοι, Τούρκων ψαράδων εντός του θαλασσίου πάρκου Αλονίσου, βορείων σποράδων, και ζητήσατε τη σύνδεση της παράνομης συμπεριφοράς της Τουρκίας με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα τελωνιακή ένταξη. Σας απάντησε η Κομισιόν ή όχι ακόμα?
1: Δεν μου είχε απαντήσει ακόμα η Κομισιόν, μου είχε απαντήσει όμως, είπα, η εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε προηγούμενη ερώτηση του Ιουνίου, όπου επικαλέστηκα την παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας και την κυοφορούμενη τότε θέσπιση των θαλασσίων πάρκων. Και
0: ναι,
1: απήτησε, είπα, η εκπρόσωπος, ότι οποιαδήποτε μορομερής ενέργειας παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, τις αρχές της καλής γειτονίας και όλα τα υπόλοιπα που συνθέτουν το σύγχρονο δίκαιο της θάλασσας κατά κράτους μέλους, συνιστούν απειλή κατά ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το κρατήσουμε αυτό και να το έχει στη παρέτρα της η κυβέρνηση και όποιος υπουργός σπέβδει στο υγιλά τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η ερώτηση όμως που κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα είναι επίσης κρίσιμη, διότι συνοδεύεται από ντοκουμέντα και τεκμηρίωση και δείχνει ότι πραγματικά επιχειρείται αφελληνισμός της αλλοιίας στο Αιγαίο με συγκεκριμένο και μεθοδικό τρόπο. Τα τουρκικά αλλιευτικά, ολόκληρη στόλη με μηχανότρατες θηριώδεις, με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, φτάνουν μέχρι ένα μίλι από τα παράλληλα των νησιών μας ή των ακτών μας, και σε όποιο νησί και αν έχω περάσει αυτό το καλοκαίρι, στη Χίο, στην Άνδρο, στην Κο, παντού, οπουδήποτε, μου επισημαίνουν ότι πλέον δεν μπορούν να ψαρέψουν. Ουσιαστικά δηλαδή κατεβάζουν ρολά και εγκαταλείπουν τη δουλειά τους. Είναι
0: μάλιστα
1: κάτι το οποίο νομίζω ότι εντάσσεται στην άμεση προτεραιότητα της πολιτείας της χώρας μας. Πρέπει να θωρακιστεί το Αιγαίο, πρέπει να γίνουν σοβαρές και στιβαρές πράξεις άσκησης της εθνικής κυριαρχίας και στην αλλοιία και σε
0: μάλιστα
1: σχέση με όλα τα υπόλοιπα που ακούμε τις τελευταίες μέρες στην έκδοση της καινούργιας Ναύτεξ. Επιτέλους εδώ από την Κάσο να προχωρήσουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα.
0: Έχει δεσμευθεί προς αυτό η Αθήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Έχει δεσμευθεί, χρειάζεται όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεσες πράξεις πόντισης. Διότι προσέξτε, όσο εμείς το πάμε παραπέρα, όσο εμείς...
0: Αποθρασύνεται η Τουρκία, έχετε δίκιο.
1: Έτσι, αποθρασύνεται, και όχι μόνο αυτό, τα δικαιώματά σου, όταν δεν τα ασκείς με στιβαρότητα, εξασθενούν. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι όχι μόνο τα δικαιώματά μας δεν θέλουμε να εξασθενήσουν, αλλά παραμένουμε προσιλωμένοι στην...
0: Μάλιστα.
1: Απόλυτη προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων ευρωπαϊκής χώρας, άρα της Ευρώπης.
0: Σας ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στην όμορφη Κάσο και τους κατοίκους της εκεί. Τους ηρωικούς Έλληνες. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη. Τα σαρώνουν όλα οι Τούρκοι ψαράδες. Έχουν αποθρασινθεί πραγματικά. Καλημέρα στην κυρία Ζωή. Δεν το ήξερα για το κολυμβητήριο της Γκράβας. Δεν ξέρω, είναι δημοτικό κολυμβητήριο? Αν θέλετε, στείλτε μου δύο-τρία πράγματα ως πληροφορίες. Μου γράφει η κυρία Ζωή ότι συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το κολυμβητήριο να παραμένει κλειστό και το χειρότερο δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε θα λειτουργήσει ξανά. Επειδή στο εν λόγω κολυμβητήριο αθλούνταν χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, θα μπορούσε να είναι δυνατόν να μας βοηθήσετε. Στείλτε μου ένα-δύο λεπτομέρειες επιπλέον, αγαπητή κυρία Ζωή, και θα ρωτήσω να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν λειτουργεί για τους πολίτες το κολυμβητήριο αυτό. Καλημέρα, δεν το πρόλαβα, Λίλη, να ρωτήσω τον κύριο Φαραντούρη. Αναφέρεται η Λίλη σε αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κυρία Μαρία Καρσιανού, ότι δηλαδή το πρόγραμμα, σε αυτό το οποίο ισχυρίζονται στην Ελλάς, ότι το πρόγραμμα είναι copy-paste 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ρωτάει η κυρία φίλη Λίλη αν αυτό σημαίνει ότι έχουμε βρει τους δύο κυβερνητικούς εταίρους για το μέλλον, για μετά τις εκλογές. Καλημέρα λοιπόν στη Λίλη, καλημέρα στο Θανάση. Για να δούμε, Γιάννη, φέτος αν θα έχουμε λεωφορεία ή αν θα έχουν λεωφορεία οι φοιτητές στοιχείο για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Θανάση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και φέτος να πιέσουμε, αν και δεν είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, το ξέρεις αυτό, των τοπικών αστικών συγκοινωνιών, για να λειτουργήσει το δρομολόγιο όπως πρέπει να λειτουργήσει. Καλημέρα στο Μαργαρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριο Παπαγιάννη, σε όλους και στον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος αγωνίζεται πάντα για την πατρίδα και οι ερωτήσεις του που καταθέτει έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα στον παλιόφιλο, τον φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας στα Μέγαρα και το Αλεποχώρη, σε όλα τα παιδιά. Και έχουμε πολλούς φαν. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Σήμερα, αν δεν το ξέρετε, είναι η Διεθνή ημέρα φιλανθρωπίας Ζαχαρίου και Ελισάβετ, αναγράφει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άρα να πούμε χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επετογενέθλια. Είναι η 248η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6:57, Δύση στις 7:50 πρώτα λεπτά. Έχει μικρή ημέρα. Και θα εξακολουθεί να μικραίνει μέχρι την 21η Δεκεμβρίου, όταν θα μπούμε και επισήμως το χειμώνα. Επισήμως το φθινόπωρο μπαίνουμε 21η Σεπτεμβρίου. Το λέω γιατί πολλές φίλες εύχονται καλό χειμώνα και καλό Σεπτέμβριο και καλό φθινόπωρο. Ας πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε καμιά 20 μέρες ακόμα καλοκαιράκι. Και όχι μόνο ημερολογιακά, αλλά από ό,τι μας λένε και θα μας τα πει στη συνέχεια ο κ. Καντερές, οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, προβλέπεται το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι άκρος καλοκαιρινό.

Να πούμε για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Το Ναύπλιο αυτή την περίοδο που δεν έχει κόσμο για καλοκαιρινές διακοπές, όπως γίνεται χαμός ο ένας πάνω στον άλλον τον Αύγουστο. Αυτή την περίοδο το Ναύπλιο είναι υπέροχο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Το δεύτερο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και το τρίτο ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι από 11 ως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσία που παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης και το website είναι Μαρούσι με double S, διπλό S, 1896.mialex.gr. Αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή με τη Real News, έγκλημα στην παραλία, μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε το πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News. Και να σας πω τέλος ότι το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Το Gameathlon Powered by Fanta είναι 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο gameathlon.eu, μάλλον, όπως λέμε Europe, gameathlon.eu και στο γνωστό πλέον more.com, more.com. Θα είναι περισσότεροι από 100 εκθέτες με νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Δηλαδή για τους Έλληνες game developers νομίζω ότι είναι ότι καλύτερη η τελική αυτή του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends. Και να πούμε επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android και για iOS και για Android.

Καλημέρα στο φίλο μου το Λευτέρη τον Κρικοτσάκη, το Κριτσοτάκη. Καλημέρα κύριε Κριτσοτάκη, καλή σεζόν έχουμε, μου εύχεται ο φίλος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και την αγάπη. Καλημέρα και στη Ζωή που μου αναφέρει ότι το κολυμπητήριο της Γκράβα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Έχει κλείσει από τον Αύγουστο του 25 για εργασίες συντήρησης. Από πληροφορίες μας δεν θα λειτουργήσει ούτε τη σεζόν 2026-2027. Θα το ρωτήσω και θα επανέλθω, κυρία Ζωή. Να σας πω τι λέει το οργανόγραμμα και τι λέει το πρόγραμμα και κυρίως αν θα επαναλειτουργήσει όπως πρέπει να συμβεί. Ξέρετε, αυτά τα δημοτικά κολυμπητήρια και το Σεράφιο στο κέντρο και το κολυμπητήριο στο οποίο αναφέρεται η κυρία Κροάτρια είναι πραγματικά πνεύμονα ζωής για χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στην πρωτεύουσα. Αθλούνται χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών και έχουν ενδιαφέρον γιατί θέλουν να το κάνουν σχεδόν καθημερινά αυτό, να μπαίνουν, να κολυμπάνε με την καθιστική ζωή που όλοι μας βιώνουμε καθημερινά. Είναι πραγματικά μια ανάσα για πολύ κόσμο. Λοιπόν, Ευάγγελος από τη Νέα Σμύρνη έχει δολοφονικό χιούμορ. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, αυτό το Σαββατοκύριακο σε ακούμε από Φινικούντα. Τα φιλιά μας στην όμορφη Φινικούντα, φίλε Ευάγγελε. Να ανησυχώ για τα δύο χρυσά δόντια που έχω ύστερα από αυτό που είπε συνεργάτης του Τσίπρα για τα χρυσαφικά. Το μάζεψε μετά. Πρέπει να έπεσε πολύ ξύλο από τον Τσίπρα εκεί, αυτό το οποίο είπε για τα χρυσαφικά στις θηρίδες. Βέβαια εσύ το δοντάκι το έχεις μαζί σου πάντα. Δεν είναι στη θηρίδα. Αυτός ο παπάς είπε ο αναπληρωτής τομεάρχης για τις θηρίδες. Αλλά μετά πρέπει να έπεσε ξύλο και το μάζευε άρεον άρων. Στη χειρότερη άντε να μην χαμογελάς αν φαίνεται κάνει δεν μπροστά. Αυτός ο κύριος παπάς καμία σχέση με τον Νικό Παπά, άλλος παπάς είναι και υποτίθεται είναι και άνθρωπος αγοράς, είπε και άλλα κουφά τα οποία έτρεχαν μετά να μαζέψουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπολόγιζε λάθος όλα αυτά τα οποία ανακοίνωνε και τελικά τα πήρε πίσω.

μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό στα μέτρα για τους φοιτητές, στα μέτρα του προγράμματος της Ελλάς. Έχει τρελαθεί ο Τσίπρας με ορισμένα στελέχη εκεί πέρα, τα οποία έχουν αναδειχθεί και λένε τη μία μπαρούφα μετά την άλλη. Τους μάζεψε όμως, από ό,τι έμαθα, και βγήκαν και διευκρινιστικές ανακοινώσεις σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν.

Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Μα το είπα, δεν γιορτάζουν όλες οι Ελισάβετ. Το ημερολόγιο όμως είναι συγκεκριμένο. Αναγράφει, το είπα ότι δεν γιορτάζουν όλες οι Ελισάβετ. Αναγράφει Ζαχαρίου και Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου. Η μνήμη του στημάται από τη Χριστιανική Εκκλησία στις 5 Σεπτεμβρίου. Άλλη η Ελισάβετ που γιορτάζει η κόρη σου. Ούτε όλοι οι Ζαχαρίες γιορτάζουν σήμερα. Κάποιοι γιορτάζουν αναλόγως και τη γεωγραφική τοποθεσία από την οποία προέρχεται ο καθένας. Υπάρχουν τοπικές συνήθειες δηλαδή σε σχέση με τα εορτολόγια, σε πολλές περιπτώσεις και με άλλα ονόματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, όποιες και όποιοι γιορτάζετε σήμερα, είτε έχετε ορτή, ονομαστική ορτή, είτε γενέθλια, είτε κάτι άλλο, προσωπική δηλαδή επέτειο, να είστε καλά. Να σας χαίρονται όλοι. Χρόνια πολλά. Σήμερα είχαμε και αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, τον Διεθνή Οίκο. Το σημαντικότερο δεν είναι ότι αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία. Το σημαντικότερο είναι ότι εκτιμά ο Διεθνής Οίκος, και αυτό είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, ότι η χώρα μας θα αντέξει στο ενεργειακό σοκ το οποίο θα συμβεί το χειμώνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι. Η DBRS εκτιμά ότι έρχεται σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους, αλλά σας λέω και πάλι το σημαντικότερο, λόγω της ακρίβειας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και επειδή δεν ξέρουμε ποιες θα είναι τελικά οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στο μέτωπο του Ιράν, ότι εμφανιζόμαστε ανθεκτικοί στο ενεργειακό σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, να πάρουμε μια ανάσα για ένα λεπτό και αμέσως μετά διαφημίσεις, επιστρέφουμε στις 8 και 32 και 33 πρώτα λεπτά με συνεντεύξεις, με σχόλια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών.

0: FM. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φίλια Σουλτανίνα, μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τον οσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
9: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ePavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ePavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Player.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε, κατά την οποία αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινωπιαίας στην Πάτρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS. Το πρώτο διαμάντι της καριέρας του κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, κυριαρχώντας το επικοντό στον τελικό του Diamond Links στις Βρυξέλλες με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 24 στη Θεσσαλονίκη και 22 στην Αλεξανδρούπολη.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καλημέρα στο φίλο μου το Μένι από το Ζαφριάδη, να σε καλά Μένι με, Μένι πε. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Γιώργο τον ανορθόγραφο, θα διαβάσω σε λίγο μηνύματά σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον αγαπητό φίλο ακροατή, θα διαβάσω σε λίγο μηνύματά σας. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, θέλω να αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι στους γονείς μου, Χριστίνα και Ανδρέα. Διαλέξτε εσείς, η κυρία Μαρία Χατζησταύρου, που στέλνει την καλημέρα της από τη Γενέβη. Νομίζω ένα από τα ωραιότερα τραγούδια είναι αυτό που ακούμε, αγαπητή κυρία Μαρία. Τα φιλιά μας στους γονείς σας, να είστε καλά.

Γενέβη, μια από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο, αλλά μια από τις πιο οργανωμένες και καθαρές. Μόνο όποιος έχει πάει στη Γενέβη, εκεί στη λίμνη Λεμάν, έχει δει τι σημαίνει πραγματική καθαριότητα από τις αρχές. Και ζουν και αρκετοί Έλληνες και στη Ζυρίχη.

0: Δεν ήταν οποιασδήποτε φωνές, απλά ήταν όλες μαζί. Γαλάνη, Αλεξίου και άλλες μεγάλες ερμηνεύτριες. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλή σεζόν έχουμε με υγεία. Λοιπόν, εξέλιξη κατώτατου μισθού, καθαρά μεικτά, ποια επιδόματα θα επηρεαστούν. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό από την 1η-1η του 27, με πληρωμή τον Απρίλιο του 27, στα 1000 ευρώ. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε μια εξέλιξη ακριβώς όπως το προανέφερες. Πέρσι ήμασταν στα 920 μεικτά, 772 καθαρά. Mm-hmm. Φέτος είμαστε από 1η Τετάρτου στα 950 μεικτά, 794 καθαρά. Αν πάμε στα 970, γιατί ακούστηκε και αυτό το σενάριο, τα καθαρά θα είναι 808, και αν τελικά πάμε στα 1000 που το ευχόμαστε, τα μεικτά θα είναι λοιπόν 1000 και τα καθαρά 829.
0: Mm-hmm.
1: Το σημαντικό όμως είναι ότι με βάση τον κατώτατο μισθό επηρεάζονται πάνω από 18 επιδόματα που τα συναντάμε στην πράξη και τα εφαρμόζουμε, και πρώτα απ' όλα επηρεάζονται οι τριετίες. Κάποιος δηλαδή που έχει συμπληρώσει μέχρι 3 τριετίες, που είναι το ανώτερο, να φανταστούμε ότι θα παίρνει 300 ευρώ παραπάνω στο μισθό του. Mm-hmm. Είναι 10% για κάθε τριετία. Τώρα, επίδομα ανεργίας επίσης θα ξεπεράσει τα 540 ευρώ. Τα επιδόματα μητρότητας παίρνουν οι μητέρες για...
0: Άρα όλα αυτά αυξάνονται αναλογικά από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, μας επαναλαμβάνεις. Στην περίπτωση που σήμερα, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει 1000 ευρώ κατώτατο μισθό από την 1η-1η του 27, πόσο θα αυξηθεί σε σχέση με τον μισθό, τον κατώτατο μισθό που ισχύει τώρα, στα καθαρά δηλαδή?
1: Από 794, ναι, θα πάμε στα 829, αν δεν έχουμε τριετίες. Αν είναι καθαρά ο μισθός.
0: Ναι, χωρίς τριετίες.
1: Χωρίς τις τριετίες. Ναι. Χωρίς τις τριετίες. Αυτό είναι το βασικό θέμα και που περιμένουμε σήμερα να δούμε πού θα καθίσει ο κατώτατος μισθός, γιατί όπως είπαμε επηρεάζει πάρα πολύ την μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων. Έχουμε ακούσει όμως και για πρόσθετες επιβαρύνσεις, ναι, ελαφρύνσεις, συγγνώμη.
0: Πριν πας αυτό, ποιο είναι το ιστορικό χαμηλό του κατώτατου μισθού καθαρά?
1: Το 84 ήταν κάπως.
0: Ναι, πότε ήταν αυτό, θυμάσαι?
1: Επί Τσίπρα.
0: 584, ναι, το 16, το 17.
1: Ναι, εκεί.
0: Εκεί, μάλιστα.
1: Μια δεκαετία πίσω.
0: Τώρα, πάμε στις συντάξεις.
1: Και για τους κάτω των 25 ετών ήταν και πιο χαμηλό.
0: Mm. Πάμε σε αυτό το οποίο σχολιάζες πριν και σε διέκοψα.
1: Ναι, περιμένουμε πρόσθετες ελαφρύνσεις για τους συνταξιούχους. Αυτό το επίδομα των 250 που έχει αναγγελθεί ότι θα είναι 300 το Νοέμβριο,
0: ναι,
1: ακούγεται ότι θα αντικατασταθεί με 440 που είναι σήμερα το ύψος μιας εθνικής σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή θα δοθεί μία 13η σύνταξη, όχι ολόκληρη, στο ύψος της εθνικής, όχι δηλαδή η ανταποδοτική. Αν πάμε όμως, Γιάννη μου, σε αυτή την επιλογή, τότε θα πρέπει να το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια. Δεν θα έχουμε ηλικιακά κριτήρια, φορολογικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια όπως έχει το 300, όπως έχει ανακοινωθεί. Άρα πάρα πολύ σημαντική θα είναι αυτή η διαφοροποίηση και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά να πούμε ότι η θέση της αντιπολίτευσης, και πρόσφατα έχει διατυπωθεί, είναι να δοθεί ολόκληρη 13η σύνταξη. Εκεί θα πρέπει να επιληφθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να δούμε το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιες πρόσθετες ελαφρύνσεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή, είναι το θέμα να δούμε τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης που καλύπτει 400.000 συνταξιούχους για κύρια σύνταξη και 250.000 συνταξιούχους για επικουρική. Είναι συντελεστές από 3 έως 14% για συντάξεις μεικτές, πάνω από 1.400 στην κύρια και 300 στην επικουρική. Εδώ το περίσευμα θα είναι 150 εκατομμύρια και αυτό θα δοθεί πάλι στους συνταξιούχους, αν καταργηθούν αυτοί οι συντελεστές ή έστω να μειωθούν και ας έχουμε μικρότερη ωφέλεια σαν συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι που τελευταίο, αν έχω ένα λεπτάκι μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι το θέμα του ότι γίνεται κράτηση του 6% της ασθένειας από κάθε πηγή εισοδήματος. Για παράδειγμα, για παροχές ασθενείας που έχει ένας εργαζόμενος και συνταξιούχος παράλληλα, του παρακρατείται και από το μισθό και από μια σύνταξη που παίρνει γύρατος και από μια σύνταξη που παίρνει χειρίας. Οπότε βλέπουμε για την ίδια παροχή που δίνει το κράτος για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη να γίνονται επί τρεις φορές οι κρατήσεις του 6%.
0: Την καλημέρα μου. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: 2 λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που πάντα δίνεται από το 2007 σε αυτόν τον σταθμό. Πολύ θετικά σχόλια για αυτά τα οποία είπε, αρκετά θετικά σχόλια για αυτά τα οποία είπε η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη πριν από λίγο. Και για τις παραπομπές της στο παρελθόν με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε. Πράγματι, επειδή το ψάξα και εγώ, το 16 ήταν το ιστορικό χαμηλό στον κατώτατο μισθό. Πάντα μιλάμε σε μεικτές και σε καθαρές συγκριτικά αποδοχές. Μου έχει στείλει εδώ ωραίες αναλυτικά από το Υπουργείο Εργασίας. Από το 2004 και μετά, πώς έχει εξελιχθεί η πορεία του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα. Είπαμε, αυτά διαφοροποιούνται και ανάλογα με τις τριετίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν αφορούν δηλαδή όλες τις περιπτώσεις τα νούμερα τα οποία είπε η Μαργαρίτα Κάρδαρη, που είναι μια από τις καλύτερες εργατολόγους, σοβαρή επιστήμονα της χώρας. Μάλιστα, το ιστορικό χαμηλό καταγράφηκε το Νοέμβριο του 2016. Εντάξει, αυτά είναι επίσημα στοιχεία από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και από το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει ανάλογα με την τοποθέτησή του και όχι με την σοβαρότητα, την επιστημονική που μπορεί να διέπει έναν άνθρωπο ο οποίος εκφράζεται και τοποθετείται επ' αυτού. Η Μαργαρίτα Κάρδαρη ούτε κομματικός στέλεχος είναι, ούτε πολιτικός στέλεχος είναι και από ό,τι φαίνεται ευτυχώς δεν πρόκειται να γίνει. Δεν την ενδιαφέρει η πολιτική. Είναι επιστήμονας, εργατολόγος, η οποία γνωρίζει το αντικείμενο χρόνια πολλά, από τις καλύτερες του είδους. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και πολλά ερωτήματα και πολλά email, φίλες και φίλοι, τα οποία θα διαβάσω στη συνέχεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα σε όλους μας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά και καλή σεζόν, να έχετε με υγεία. Λοιπόν,
1: επίσης.
0: Τώρα, σχολιάζαμε το θέμα που αφορά το σχέδιο Κόμβος, την παρακολούθηση δηλαδή της ευρύτερης κυκλοφοριακής. Του ευρύτερου κυκλοφοριακού προβλήματος, κυρίως στο Κηφισό. Αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Οξοχοίδης σε παρέμβασή του στο Μέγκα ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος μόνος του να λύσει το πρόβλημα. Για τον Κηφισό, στον Κηφισό αναφερότανε. Τώρα, εσείς είστε από τους μόνους που έχετε καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή, στα αρμόδια Υπουργεία για το κυκλοφοριακό από το 2023 και είστε από τους μόνους που έχετε καταθέσει ερωτήσεις για τη Φυλή. Για τα πρακτορία που θα μεταφερθούν κάποια στιγμή, αν μεταφερθούν από τον Κηφισό στον Ελαιώνα, και γενικότερα για το κυκλοφοριακό. Σας καίει το ζήτημα, γιατί κατάγεστε, ζείτε και εργάζεστε στη Δυτική Αθήνα, κύριε Καλογερόπουλε. Τι εξέλιξη υπάρχει?
1: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι ένα θέμα που ταλανίζει όλο το λεκανοπέδιο εδώ και αρκετά χρόνια πλέον. Τώρα έχει ξεφύγει. Μην ξεχνάμε ότι στην Αττική ζει περίπου το 36,5% του πληθυσμού της Ελλάδος. Στην τελευταία απογραφή που έχει γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί πήγαν και δηλώσαν στα χωριά τους, προκειμένου τα χωριά τους να έχουν κάποια κονδύλια, μια κατανομή κρατικών πορών ανάλογα με τον πληθυσμό. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο θέματα. Η μία είναι η μακροπρόθεσμη λύση, όπου αφορά την υπερσυγκέντρωση στην πρωτεύουσα, δηλαδή αυτό το πράγμα που πληθυσμόρευση πληθυσμού στην πρωτεύουσα, και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια άλλη μακροπρόθεσμη λύση, είναι η ανάταξη των σιδηροδρόμων, γιατί στην Ελλάδα μόλις το 1,2% των χερσών μεταφορών εμπορευμάτων γίνεται μόνο μέσα από τα τρένα, ενώ στην Ευρώπη είναι το 27%. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι χάνονται χιλιάδες εργατόρες με μετακινήσεις, και βεβαίως δεν είναι μάγος ο κ. Χρυσοχοίδης, ο Κόμβος είναι ένα σωματικό.
0: Όχι, αλλά η δουλειά του δεν είναι μόνο να κάνει διαπιστώσεις, είναι και να προτείνει λύσεις.
1: Μα κοιτάξτε, ο κ. Χρυσοχοίδης στο θέμα.
0: Ωραία η διαπίστωση ότι δεν λύνεται το πρόβλημα του Κηφισού, χαριτολογώντας. Πρότεινε μας λύση, κύριε, είσαι αρμόδιος υπουργός.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Στο θέμα που το. Νομίζω ότι ο Κόμβος και η ενίσχυση σε αυτό το πεδίο είναι σημαντικό, διότι αν υπάρχουν προβλήματα, παρακολουθεί η κυκλοφορία, οπότε παρεμβαίνουν άμεσα. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Και το λέω αυτό γιατί μου είπατε για τις ερωτήσεις που έχουμε κάνει. Οι απαντήσεις δίνονται σταδιακά, όχι σε εμάς βέβαια, δίνονται μέσω της δημοσιοποίησης στο κοινό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα παράπονο που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Γίνανε η υπογραφή για τις τρεις σύραγγες, οι οποίες θα βγαίνουν στην ουσία στο τριάσιο πεδίο. Αυτές οι σύραγγες όμως δεν φτάνουν από μόνες τους, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει σύνδεση νόφιτα, η νόης Ελευσίνας και παράλληλα και με τα Ινόφυτα στην πορεία του.
0: Ώστε να περνάνε από πάνω και όχι από τον Κηφισό.
1: Ναι, γιατί αυτά τα οποία θα βγαίνουν από τις Σύραγγες, σήμερα υπάρχει η λεωφόρο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως και από τη Φυλή μέχρι τα Ινόφυτα, υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι μεγάλος. Δεν έχει περισσότερη προσπέλαση αυτοκινήτων. Άρα, εάν αυτά διαμορφωθούν άμεσα, λυθεί το θέμα της Φυλής. Που επιτέλους γίνει ο χώρος στα 400 στρέμματα για τα logistics, όπου εκεί υπήρχαν παρενέργειες, το ξαναβλέπουνε, θα έχουμε μείωση κατά 5.000 πορτηγά την ημέρα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Βέβαια, φοβερό. Γιατί θα φύγουν από τον Ελαιώνα όλα αυτά τα πρακτορία, οπότε δεν θα έχουμε κυκλοφοριακό πόρτο. Θα γίνει επιτέλους, θα γίνει, στο θα είμαστε, με τα πρακτορία, με το ΑΧΤΕΛ τα οποία είναι να γίνουν στον Ελαιώνα, εκεί που είναι ο χώρος του Δήμου Αθηναίων. Άρα αυτομάτως δεν υπάρχουν διάσπαρτα ΧΤΕΛ μέσα στο λεκανοπέδιο και παράλληλα αφού θα αποσυμφορηθεί ο Κηφισός από τα βαρέα οχήματα θα έχει καλύτερη κυκλοφορία. Όμως, ναι. Όμως μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα επίσης θα πρέπει να κοιτάξουν ένα σχεδιασμό προκειμένου γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα κατοικίας. Βεβαίως, όταν ο άλλος δεν μπορεί να μεταφερθεί και να φτάσει στη δουλειά του θα προσπαθήσει να βρει ένα σπίτι κοντά στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Εάν όμως ο προαστιακός αντί να έχει δύο δρομολόγια την ημέρα και έχει δύο δρομολόγια ανά ώρα και εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες και παράλληλα ο προαστιακός αν έχει μετατροπή σε δίκτυο όπως παραδείγματος χάρη το μετρό συμβαίνει πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών θα επιθυμεί να ζει εκτός του κέντρου της Αθήνας. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά όλα είναι ένας σχεδιασμός που η αλήθεια είναι ότι επί τόσα χρόνια κανείς δεν μάλλον το βλέπανε, αλλά
0: ωραία.
1: Το ακούσαν.
0: Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα κατά προσέγγιση. Δεν λέω να μου πείτε. Πότε περίπου θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το πακέτο των μεγάλων οδικών παρεμβάσεων και των μεγάλων έργων υποδομής για να ανασάνει το κυκλοφοριακό, να ανασάνουν οι πολίτες στην Αττική. Δώστε μου περίπου ένα χρονοδιάγραμμα. Σε πόσα χρόνια.
1: Κατά προσέγγιση,
0: ναι.
1: Αν είχε περπατήσει το θέμα του πάρκου logistics στη Φυλή. Και δεν είχαμε αυτή, δηλαδή ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
0: Ας αφήσουμε το πάρκο logistics.
1: Όχι, είναι στιγμή. Σημαντικό γιατί θα φεύγω να κάνω πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, εκεί όμως δεν έχουμε ούτε διαγωνισμό.
1: Αυτό λέω, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
0: Πόσα χρόνια αυτό μπορεί να πάρει όλο αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων στην Αττική.
1: Αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων και με το πάρκο της Φυλής, αν ξεκινάγαμε σήμερα και λέγαμε ότι προχωράμε άμεσα, θα πιστεύω στα επόμενα 4-5 χρόνια θα γεννηθεί.
0: Ναι. Η δημιουργία του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπου ναι. Θα αναπτύξει την περιοχή. Μια περιοχή η οποία είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Ωραία. Θα αλλάξει γενικότερα το χάρτη στην περιοχή όταν ξεκινήσει με το καλό το γήπεδο αυτό και μπορεί να παίζει η ομάδα μέσα ή όχι. Με την έννοια ότι μπορεί να οικοδομηθούν δίπλα καταστήματα, εμπορικά μαγαζιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο προβλέπει ο υποδομικός κώδικας.
1: Η χρήση του Ελαιώνα είναι συγκεκριμένες όπως και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο γήπεδο. Παράλληλα και στο υπόλοιπο κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι ακριβώς στο σύνορο με το Δήμο του Εγάλεω. Η Αγίας Άνης είναι εκείνη που χωρίζει ο δρόμος.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν, όπως και ο σταθμός μεταφόρτωσης, τον οποίο είχα υπογράψει εγώ σαν δήμαρχος και σαν πρόεδρος των δημάρχων, που σήμερα λειτουργεί και τον έχουν εγκαινιάσει 7 φορές, θέλω να πω λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο δηλαδή στην Αττική, δεν έχουμε κάνει άλλο.
0: Ναι.
1: Εκεί καταντήσαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει περιορισμένες δράσεις, αλλά αν γίνονται και τα πρακτορία, δηλαδή το χτρακτέλ, προσέξτε, και φεύγουν και τα πρακτορία, αυτομάτως όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται ήθελαν να πάνε στο γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα είχαν αυτό το πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει σταθμός του μετρό του Ελαιώνα.
0: Ο πιο κοντινός σταθμός είναι ο σταθμός του Ελαιώνα.
1: Βεβαίως, από το γήπεδο είναι 300 μέτρα.
0: Ναι, μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ κοντά. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Άρα για να γίνουν αυτά. Θα πρέπει να προγραμματιστεί που θα μεταφερθούν και τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίμενα γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει σχέδιο γι' αυτό ακόμα.
1: Όχι, κανένα. Ό,τι κάτσει.
0: Τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Αθήνας πόσο μακριά είναι από το γήπεδο.
1: Πιο κοντά από το σταθμό. Ακριβώς εκεί που είναι το σταθμό του μετρό.
0: Ναι.
1: Απέναντι.
0: Φαντάζομαι ότι θα εκπονηθεί κάποια μελέτη και ένα σχέδιο από αυτού. Ναι, μέσα στο Εγάλαιο.
1: Κοιτάξτε, επειδή μελέτες έχουν γίνει πολλές και ακούμε διάφορα ότι δίνονται πολλά χρήματα, πέστε μου ποιες από αυτές εφαρμόζονται και πότε. Γιατί αυτό το πείμα έχουμε κάνει μελέτες και που έγινε η μελέτη, τι έγινε, ρε φίλε, πάμε παρακάτω. Πότε, τι είναι αυτό, υλοποιείται πότε.
0: Ναι.
1: Και με ποιους πόρους. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή είναι άμεση αυτή η επίγεια για την Αττική και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω ότι ίσως αυτό θα δώσει μια τεράστια ανάσα. Όπως παραδείγματος χάρη, Βλέπω πρόσφατα που λέγαμε και για τις πυρκαγιές ότι ο ΔΕΔΙΕ ακόμα έψαχνε να βρει ορισμένα κομμάτια από το δίκτυό του. Δεν επρόκειτο να γίνει υπογειοποίηση. Ξαφνικά διαβάζουμε στις εφημερίδες και μάλιστα σε έγκαιρη εφημερίδα την Καθημερινή ότι είναι μεγάλο το κόστος της υπογειοποίησης παντού. Άρα θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία όπου θα γίνει. Δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης το είχαν αναγγείλει, το είχαν κάνει. Τι έγινε, ακόμα δεν έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Το κίτ στον Ελαιώνα.
0: Πόσα εκατομμύρια πληθυσμό έχουν τα δυτικά προάστια, και εννοώ τα δυτικά προάστια από την αρχή του Εγάλεω, που είναι όμορος δήμος με το Δήμο της Αθήνας, μέχρι το Χαϊδάρι. Δεν εννοώ στη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα συμπεριλαμβάνω. Πόσα εκατομμύρια είναι η κατοικία.
1: Οι 7 δήμοι.
0: Οι 7 δήμοι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Πόσα εκατομμύρια είναι η κατοικία.
1: Υπολογίζεται.
0: Ένα.
1: Μαζί με εκείνου οι οποίοι είναι στην επαρχία, ναι, γιατί περίπου 600.000 λένε. Ότι είναι ψηφίζουν 300.000.
0: Ναι, αλλά... άλλο ψηφίζουν. Μπορεί να ψηφίζει εκεί, αλλά να μένει αλλού.
1: Αυτό σα λέω, ότι είναι δημότες αλλού. Είναι στην επαρχία, στο χωριό του.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, μαζί με τι. Δεν είναι, είναι και οι δράσεις οι οποίες υπάρχουν και ο κόσμος ο οποίος έρχεται και σειραίει. Άρα γύρω στο 100.000.000 ημερησίως.
0: Ναι. Φοβερό.
1: Βέβαια, γιατί προσέξτε τώρα, όλα αυτά που λέμε είναι αρμοδομημένα. Δηλαδή, βλέπετε το Αττικό παραδείγματος χάρη στην εφημερία του πείσει χιλιάδες. 2.000 είναι μόνο τα προσωπικό και οι υπόλοιποι ασθενείς της περιοχής. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μετρό εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέγαμε θα γινόταν μια αποσυμφόρηση με το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα, οπότε θα έσπαγε η πρωτοβάθμια φροντίδα, θα πήγαινε και αλλού. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή, γιατί
0: μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει ερωτήσεις και οι απαντήσεις εκκρεμούν.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς θα τρέξουν όλα αυτά. Πιέστε τα αρμόδια Υπουργεία και, και την αυτοδιοίκηση, κύριε Καλλιγερόπουλε, για να τρέξουν τα θέματα αυτά. Παρακαλώ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτά τα θέματα. Παρακολουθεί, μπορεί να πιέσει μόνο με την έννοια ότι να λέει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Εντάξει, και να τρέξει κάποιους διαγωνισμούς που είναι στην αρμοδιότητά της.
1: Δεν έχει διαγωνισμούς στην αρμοδιότητά της, αυτά που αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει και αυτή, γιατί μην ξεχνάμε ότι γεμίζοντας ο Κηφισός, για να πάνε bypass, η λεωφόρο Τσιμών πείσει. Δηλαδή, αυτομάτως το κυκλοφοριακό πρόβλημα εσωτερικά των πόλεων.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως
0: από τα μηνύματα που βλέπω εδώ σε φίλε, από φίλες ακροάτες και ακροατές που σχολιάζουν το θέμα του Κηφισού, δεν τους βλέπω πολύ αισιόδοξους. Γράφει βέβαια ο Κώστας ο Τσιαλίκης ότι υπάρχουν συστήματα με μετακινούμενα στιφεία τα οποία αν τοποθετηθούν, Γιάννη, ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού και ακολουθούν την πρωινή και απογευματινή κίνηση, ο Κηφισός ίσως ανοίξει. Καταλάβατε. Να διευρύνεται ή όχι δηλαδή το διάζωμα ανάλογα με την κίνηση που υπάρχει στην ευρύτερη ροή.
1: Ναι, αλλά ο Κηφισός δεν είναι σε όλα τα σημεία. Κατάλαβα. Εννοεί.
0: Ναι.
1: Το χώρο
0: ναι. Να παραδίδεται μια επιπλέον κυκλοφορία ίσως στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη κίνηση όπως για παράδειγμα το πρωί. Ο φίλος ο Χριστός από τη Νέα Σμήνη γράφει ότι σχετικά με τον Κηφισό Γιάννη, αν δεν πέσει πολύ χρήμα, δεν πρόκειται ποτέ να βελτιωθεί η κατάσταση. Η λύση είναι μία. Κατασκευή ενός δεύτερου Κηφισού πάνω από τον υπάρχοντα. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Από το Ρέντι μέχρι την Κηφισιά.
1: Δηλαδή να κάνουμε ένα φλάι αλλά Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό όμως χρειάζεται.
1: Τι έδραση θα κάνει αυτός και πώς θα το, όταν έχεις εσύ τα εδάφη τα οποία λόγω του Κηφισού, λόγω δεν είναι τεράστια.
0: Ο Χρήστος γράφει όταν βρείτε το χρήμα καλέστε τους Κινέζους και σε τρία χρονάκια θα είναι όλα έτοιμα.
1: Οι Κινέζοι, τι να κάνουμε.
0: Είναι μάστορες αυτά.
1: Εμείς κάνουμε τον Κινέζο δηλαδή.
0: Καλημέρα κύριε Καλλιγερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
1: Επίσης.

0: εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με τη στοπή.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στη Θεσσαλονίκη στρέφονται τα βλέμματα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης έχει αρχίσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας που θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου Ινοποιίας στην Πάτρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγηση DBRS. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Πέμπτη, λόγω τεχνικών εργασιών στη γραμμή.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την πρώτη θέση στο επίκοντο με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής στον τελικό του Diamond Link που γίνεται στις Βρυξέλλες. Τη δεύτερη θέση στο μήκος πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους 16 του US Open επικρατώντας του Τσέχου Γύρι Λαχέτσκα με 3-1 σετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντά.

0: ποκάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής φυσικά. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Ήρθε η ημέρα που ο λαός περιμένει τι θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε. Η καρδιά της χώρας χτυπά στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιωάννη Κιμιονή, τον δικηγόρο. Μου σχολιάζει αυτά τα οποία ανακοίνωσε κατά το παρελθόν και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο το μήνυμα, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω όλο. Σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από την Γλυφάδα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα και στο Λάζαρο. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Παπαγιάννη, δεν χρειάζονται φαραωνικά οδικά έργα για να λυθεί το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Σχέδιο αποκέντρωσης χρειάζεται. Η Αθήνα είναι πληθυσμιακά κορεσμένη. Στην Ελβετία, που ζω στις 10 μεγαλύτερες πόλεις, ζει το 55% του πληθυσμού. Στην Ελλάδα, στις 2 μεγαλύτερες πόλεις, είναι κοντά το 70%. Ο φίλος ο Λάζαρος από τις όμορφες Ελβετικές Άλπεις. Νομίζω ότι είναι πολύ λογική η ανάλυση σου, αγαπητέ φίλε Λάζαρε, και πολύ ρεαλιστική. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το κράτος της αστιφιλίας και η συσσόρευση πληθυσμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά εκεί υπάρχουν άλλα κριτήρια και άλλοι λόγοι που έπαιξαν ρόλο για όλα αυτά. Κράτησε το ωραίο τραγουδάκι αυτό με το Χριστάκι να το ακούσουμε στη συνέχεια για να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, το μετρολόγο. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Δεν τελειώνει το καλοκαιράκι, θα πάει καιρό ακόμα.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Μάλια,
1: βέβαια, και με ένα βορειδάκι μέχρι 6 από τα Αμποφόρο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η θερμοκρασία να ανέβει, όπως είπατε, στους 35 στην Αθήνα και στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Χθες είχε 33. Και αύριο πολύ καλός ο καιρός. Θα μου επιτρέψει πριν πω τον καιρό της εβδομάδας να κάνω δύο μικρά σχόλια την εβδομάδα που πέρασε. Συγκεκριμένα, στις 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, ήταν και θα είναι τελικά η θερμότερη ημέρα για όλο τον Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί? Είχαμε ειδικά στην Αθήνα 37 βαθμούς στο Ελληνικό, στην Ελευσίνα, στο Κολυμπητήριο, 38 σε άλλες περιοχές, και δύσκολα τέτοιες θερμοκρασίες επαναλαμβάνονται. Βέβαια δεν είναι και έτσι, πολύ σπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εκείνη η μέρα ήταν η πιο θερμή, θα είναι του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και να βγούμε βέβαια για την τετάρτη καταιγίδα των Μπουρίν που είχε στην Θεσσαλονίκη
0: τώρα.
1: Και την επόμενη μέρα που είχαμε βροχές. Όλη η εβδομάδα τώρα να συνεχίσουμε, θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Με ηλιοφάνεια, με ένα βορειοδάκι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ίσως στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε κάποια μεταβολή του καιρού. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καιρός, επειδή δεν έχει κομματικά χρώματα για όλους τους αρχηγούς, αλλά και για τις εκδηλώσεις,
0: θα είναι καλός. Μάλιστα.
1: Λόγω της ΔΕΘ, θα είναι πολύ καλός.
0: Ωραία. Δεν βλέπετε κάτι διαφορετικό σε βάθος χρόνου, κάποια αναταραχή, μετεωρολογική σοβαρή εννοώ.
1: Ναι, σοβαρή δεν βλέπουμε. Είναι αυτό το οποίο περιμένουμε. Το άλλο Παρασκευή από το Κύριο, να δούμε τι θα δώσει. Έτσι, χωρίς διάρκεια, να περάσει και αυτό θα
0: δώσει. Καμιά βροχούλα δηλαδή, αυτό εννοείται.
1: Ναι, βροχή μπορεί να δώσει κανένα πορεί, να δούμε.
0: Αυτό θέλει προσοχή.
1: Τι ακριβώ θα έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σιγά-σιγά πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα μπούμε και στο φθινόπωρο κάποια στιγμή.
0: Ημερολογιακά πότε μπαίνουμε, μετά την 21η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο καιρός δεν έχει ακριβή συμβολή. Γεγονός όμως ότι είναι φέτος το καλοκαιράκι, έτσι μας όφιλε κάτι και μας αδείχνει τώρα. Γιατί πράγματι αυτές τις ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι αρκετά ζεστές και πολύ καλές οι θερμοκρασίες, αλλά μην παραπονόμαστε γι' αυτό, γιατί μετά από λίγες ημέρες, εβδομάδες, σχεδόν θα λέμε πού είναι αυτές οι θερμοκρασίες.
0: Ναι, σωστό. Καλημέρα κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα,
0: πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Το καλό με τον καιρό των τελευταίων ημερών, αν και υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει τα μελτέμια, είναι ότι φυσάει βοριαδάκι σε όλη τη χώρα και αυτό χαμηλώνει τα ποσοστά υγρασίας και είναι ευχάριστος ο καιρός το βράδυ. Έχει μικρύνει και η μέρα άλλωστε και αυτό ρίχνει τη θερμοκρασία. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο έχουμε τον τέλειο καιρό. Αν υπάρχει έκφραση τέλειος καιρός, γιατί τα γούστα του καθενός είναι διαφορετικά. Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι πάνε ακόμα διακοπές. Σήμερα γινόταν χαμός στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί για Κυκλάδες. Οι πιο τυχεροί όλων ξεκινούν τις διακοπές τους, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν υποχρεώσεις μέσα Στο Σεπτέμβριο, τώρα το Σεπτέμβριο, που είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές. Ζεστές θάλασσες, κανονικές για τα επίπεδα θερμοκρασίες, χαμηλές τιμές, όχι συνωστισμός. Δυστυχώς εμείς που είμαστε μάχημοι στην αγορά, είναι δύσκολο να το πραγματοποιήσουμε το όνειρο αυτό. Για μένα είναι όνειρο να κάνω διακοπές κάποια στιγμή του Σεπτέμβριου. Αλλά παλαιότερα που με τα παιδιά, με τα κορίτσια μου στο σχολείο, οικογενειακές υποχρεώσεις. Τώρα εντάξει, είναι φοιτήτρες, η μία τελείωσε, εργάζεται. Είναι κάπως πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν μπορώ να τις πάω πίσω. Ο Σεπτέμβριος και για τα κανάλια και για τα ραδιόφωνα και για τις εφημερίδες και τα sites είναι μάχημος δημοσιογραφικά, ξεκινώντας από τις αρχές Σεπτεμβρίου λόγω της ΔΕΘ. Λοιπόν, Δημήτρης Γκάτσιος τα ξέρει όλα αυτά. Κάνει χρόνια κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο φίλος μας, ο πολιτικός συντάκτης, καινούρια συνεργασία με τον όμιλο του Real, είναι στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα από την Θεσσαλονίκη.
0: Σε ακούμε με πολύ προσοχή το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αν ξέρεις κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία θα πεις σήμερα, και να δώσουμε λίγο παρασκήνιο από τις συναντήσεις που είχε χθες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να φτάσουμε στα μείζωνα. Το βασικό, 8 η ώρα το απόγευμα, Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο Βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης σε μία ομιλία, Γιάννη, πρέπει να σου πω, η οποία θα κινηθεί σε δύο άξονες. Πρώτος άξονες είναι τα μόνιμα μέτρα που θα έρθουν στο προσκήνιο αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026. Το κρατάμε αυτό κάβα, για να σου πω γιατί ξεκινάνε από τον Νοέμβριο του 2026 και θα επεκταθούν το 2027. Και ένας δεύτερος κύκλος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι αυτός που θα είναι εστιασμένος κατά κύριο λόγο στην αποκαλούμενη και Ατζέντα 2030. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είναι το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στους πολίτες αυτό τον προεκλογικό μαραθώνιο των επόμενων 8 ή 9 μηνών, καθώς πρέπει να σου πω ότι χθες σε συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καθιερωμένη πρόσκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου για ένα χαλαρό ποτό, ο Πρωθυπουργός δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του, αναμενόμενο, όταν τον ρωτήσαμε πότε σκέφτεται να στήσει τις κάλπες ή τον Μάρτιο ή τον Μάιο, είπε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να αποφασίσει ακόμα. Mm-hmm. Έρχομαι λοιπόν στα των μέτρων που θα ακούσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον Νοέμβριο του 2026 και ξεκινάω από εκεί γιατί είναι μήνας ορόσημο όσον αφορά στο επίδομα που καταβάλλεται στους συνταξιούχους. Άπαξ κάθε χρονιά ήταν 250 ευρώ, έχει ανέβει στα 300, πληροφορίες φέρνουν το συγκεκριμένο επίδομα να σπάει το κατόφλι των 400 ευρώ, να φτάνει στο όριο της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή κοντά στα 466 ευρώ. Mm. Επίσης θα υπάρχει και διεύρυνση της περιμέτρου των συνταξιούχων που το λαμβάνουν, προκειμένου το επίδομα αυτό να αγκαλιάσει ένα μεγαλύτερη την πλειονότητα των συνταξιούχων. Από εκεί και πέρα, αύξηση στον κατώτατο μισθό θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα 950 και 960 ευρώ. Θα δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανώς την πρόθεση της κυβέρνησης να ανέβει ο κατώτατος μισθός στο επίπεδο των 1.000 ευρώ εντός του 2028, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η τελευταία αύξηση αυτή που θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2027. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εφαρμογή ενός τύπου, ενός κανόνα που θα λαμβάνει υπόψη του οικονομικές παραμέτρους προκειμένου να καθορίζεται το ύψος του κατώτατου μισθού.
0: Θα γίνεται αυτοματοποιημένο αυτό, έτσι είναι, όπως το λες.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Ένα νέο πρόγραμμα, ένα σπίτι μου τρία θα το έλεγα, την ίδια ώρα που έμφαση αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός και στην ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες, μειώσει στην προκαταβολή φόρου, στοχευμένες αλλαγές στο τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών, μειώσει φόρων για τον αγροτικό κόσμο, καταβολή επιδόματος επίσης, και αυτό είναι κάτι που προκύπτει τις τελευταίες ώρες, στους δημοσίους υπαλλήλους θα είναι στο ύψος του επιδόματος που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Δημιουργία επίσης ενός κουμπαρά για τις νέες οικογένειες. Να σου θυμίσω, Γιάννη, ότι είναι ένας κανόνας, ένα πρότυπο που ισχύει στις ΗΠΑ της Αμερικής, ένας κουμπαράς, προκειμένου να εκεί να έρχεται και να κουμπώνει η κρατική αρρωγή για τις οικογένειες που θα θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, ως ακόμα ένα βήμα για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα του δημογραφικού. Σύνδεση επίσης, για να επιστρέψω στο τεκμαρτό και να ολοκληρώσω με τις πληροφορίες αυτές, της φορολογικής επιβάρυνσης, με το βαθμό της συνέπειας κάθε επαγγελματία. Το έχουμε ακούσει αυτό να το επαναλαμβάνουν και ο Αντιπρόεδρος ο Κωστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Όλο αυτό το κράμα των μέτρων, συν, το ξέρεις πολύ καλά, την όποια έκπληξη μπορεί να κρύβει στο μανίκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα την ακούσουμε στις 8 η ώρα στο Βελίδι.
0: Να δούμε ποια επαγγελματική ή κοινωνική κατηγορία θα φοράει η έκπληξη αυτή από τις χθεσινές συναντήσεις που είχε. Με δημοσιογράφους, με τα στελέχη της ΟΝΕΔ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε κάποια είδηση που έχει ενδιαφέρον.
2: Νομίζω ότι η είδηση που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας είναι τα ανέφματα του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά στο κρίσιμο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Ερωτήθηκε δηλαδή ο Πρωθυπουργός Πολάκης αν υπάρχει μια ανησυχία στην κυβέρνηση όσον αφορά στο τι πρόκειται να αντιμετωπίσει σε ένα χωροχρόνο και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που γνωρίζεις εξίσου καλά ότι έχει ευθεία αναφορά στην ταλάντωση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας ανέφερε ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα και το τόνισε αυτό καθώς προέταξε αυτό που προτάσει συνεχώς η κυβέρνηση. Είναι η δημοσιονομική ισορροπία, είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να σε πάω στο επίπεδο επίσης των ψηφοδελτίων, καθώς πολλής λόγος έχει γίνει για τις ανακοινώσεις.
0: Διάβασα ότι είπε ότι δεν είναι έτοιμα όλα τα ψηφοδελτία.
2: Δεν είναι έτοιμα, δεν είναι έτοιμα.
0: Λογικό είναι.
2: Λογικό είναι, γιατί απέχουμε τουλάχιστον μέχρι τη βαθιά άνοιξη που πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να τοποθετεί τις κάλπες ακόμα και εντός του Μαΐου του 2020.
0: Το πιθανότερο σενάριο αυτό είναι.
2: Ναι, απλά το αναφέρω γιατί γνωρίζεις ότι υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχαν πληροφορίες, τις έχουμε μεταφέρει και εμείς, ότι ήταν έτοιμη η Νέα Δημοκρατία να πυροδοτήσει την ανακοίνωση μιας πρώτης βάσης υποψηφίων. Μας λέγανε για περίπου 100 ονόματα. Φαίνεται ότι αυτά πηγαίνουν προς τα πίσω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αποκαλούμενη task force της Νέας Δημοκρατίας είναι ο στενός και επί χρόνια συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θανάσης Νέζης, είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι ο κύριος Σμύρλης, ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο Στέλιος Κονταδάκης, ο γραμματέας του οργανωτικού, έχει στο μικροσκόπιο του βιογραφικά. Δεν είναι πολλά τα κενά, πρέπει να σου πω, που έχουν προκύψει στην περιφέρεια και στην Αττική, αλλά δεν θα έχουμε τόσο σύντομα
0: Τώρα,
2: όσο αναμέναμε τις ανακοινώσεις.
0: Αύριο στις 12 η συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο.
2: 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Εκεί μπορούν να βγουν μεγάλες ειδήσεις, είναι η εκτίμησή μου.
2: Εκεί ανοίγει η βεντάλια.
0: Έτσι.
2: Εκεί φεύγεις από το αυστηρά οικονομικό πλαίσιο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αναμενόμενο πλαίσιο καθώς είμαστε σε μια διεθνή έκθεση και ανοίγει στη βεντάλια των πολιτικών. Θα ερωτηθεί προφανώς για τις εκλογές, θα ερωτηθεί για την πιθανότητα ενός ανασχηματισμού, για τον οποίο μου λένε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν εξετάζει ο Πρωθυπουργός μια πιθανότητα ανασχηματισμού. Γνωρίζεις επίσης ότι δεν συνηθίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεγάλους ανασχηματισμούς. Αυτά τα 7 χρόνια έχουμε δει μόνο ένα μεγάλο ανασχηματισμό, αυτόν που έφερε στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, με τις ανάλογες καραμπόλες. Συνηθίζει να μετακινεί και να καλύπτει θέσεις εκεί που παρατηρείται κατά κύριο λόγο ότι το κυβερνητικό έργο δεν προχωράει με το ρυθμό που ο ίδιος θέλει. Πληροφορίες μου λένε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να δούμε δηλαδή έναν ευρύ ανασχηματισμό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν είναι να κάνεις έναν ανασχηματισμό, πρέπει όχι μόνο να είναι στοχευμένος, το θέμα είναι να μην δημιουργήσεις περισσότερους δυσαρεστημένους
0: από αυτούς που υπάρχουν σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του για Τσίπρα, Ανδρουλάκη και κυρίως Σαμαρά και για την επόμενη μέρα των εκλογών. Θα βγουν ειδήσεις αύριο. Θα είσαι και εσύ εκεί, αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ, τις πληροφορίες, την ανάλυση. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Τα φιλιά μας Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τώρα οι νεότεροι πολιτικοί συντάκτες δεν έχουν ζήσει τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε εμείς ως παλαιότεροι πολιτικοί συντάκτες της δεκαετίας, τέλη δεκαετίας 90, επί Κώστα Σιμίτη και μετά, σε μεγάλες βραβείες στη Θεσσαλονίκη. Γινόταν ο χαμός. Και παλαιότερα επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν το χρήμα έρεε άφθονο, μου τα λένε παλαιότεροι συνάδελφοι, εγώ δεν τα έχω ζήσει. Ο χαμός. Δεν υπήρχε μπουζουκομάγαζο που να μην έχει γεμίσει από δημοσιογράφους και πολιτικούς. Τώρα δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πολύ. Έχει γίνει στροφή 180 μοιρών. Εγώ πρόλαβα τα τελευταία, τα απόνερα. Και ο Σπύρος ο Παπαδάκης εδώ, τον ακούτε τον Σπύρο του Παπαδάκη κάθε μέρα από τις 4 να τον ακούτε. Ούτως ή άλλως έχει εκατοντάδες μηνύματα, είναι από τους πιο επικοινωνιακούς παραγωγούς ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ του ομίλου του Real FM. Έχει πάει και αυτός πολλές φορές στη ΔΕΘ. Είμαστε της ίδιας γενιάς, Σπύρο. Τα θυμάσαι? Η πρώτη μου άνοδος στη ΔΕΘ ήταν 97-98. Επί Κώστα Σημίτη. Τότε να δείτε με το Πασόκ στην εξουσία. Μεγαλεία, όχι αστεία. Τρελό χρήμα. Κυβερνητικοί παράγοντες, αφήστε το. Κουστοδία δίπλα και πίσω από το γίγαντα Κώστα Σημίτη. Και βέβαια τότε δεν είχαμε μπει ακόμα στο ευρώ. 1η-1η 2002 μπήκαμε και επίσημα στο ευρώ. Μεγάλες δόξες για τη δραχμούλα. Τότε μάλιστα, φανταστείτε γιατί πιένες μιλάμε, γιατί η μεγαλεία του πολιτικού συστήματος. Κάτι το οποίο δεν γίνεται ποτέ σήμερα. Δεν υπήρχε ιδιωτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Είχανε βγει τα... Λειτουργούσε η μη κρατική ιδιωτική τηλεόραση, ιδιωτική ραδιοφωνική σταθμή, εφημερίδες βέβαια, δεν υπήρχαν sites τότε, μεγάλες εφημερίδες, με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις. Θυμάμαι ότι όταν κάλυπτα κυβερνητικό ρεπορτάζ, μάλλον ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας για την απογευματινή, τότε η απογευματινή πουλούσε 120.000 φύλλα ημερησίως. Έλεγα λοιπόν ότι τότε πλήρωνε η κυβέρνηση τα έξοδα των δημοσιογράφων σε ξενοδοχεία, φαγητά και τα πήγαινε έλα με αεροπλάνο. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, ούτε κατά διάνοια, μην ξεχάσετε το αυτό. Μέχρι και η δημόσια τηλεόραση πληρώνει μόνη της τα έξοδα των δημοσιογράφων και των τεχνικών, των καμεραμάν δηλαδή, που ανεβαίνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λίγα είναι τα μέσα που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, αλλά αυτά τα μέσα πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν πληρώνει δηλαδή η κυβέρνηση, δεν πληρώνει το κράτος. Αυτά έτσι για να τα θυμάστε. Θα σας τα πει Σπύρο. Λοιπόν, είμαι λίγο πιο παλιός. 2002 η πρώτη μου, χωρίς ερώτηση. Από το 2004 και μετά την πρώτη ερώτηση, συνέντευξη κάθε τύπου. Κάθε χρόνο μέχρι το 2009. Εκεί εγώ πήγα 5-6 χρονιές και μετά τέλος. Την τελευταία χρονιά που πήγα και έκανα ερώτηση ήταν επί Αντώνη Σαμαρά. Την πρώτη χρονιά και η πρώτη τελευταία επί Γιώργου Παπανδρέου. Στο πάτωμα καρδιά. Καπί, καπί, όπως λέει και ο. Και ο Αντώνης ο Πορτάκης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο του Άθλος. Ιστορία ο Πέτρος. Η ψυχή του σκοπευτικού στην Ελλάδα. Καλημέρα στην κυρία Λυπίδα Καλαϊτζάκη. Ένδοξο 1981 μου θυμίζει η κυρία Λυπίδα. Στην πλατεία Αριστοτέλους η νύχτα έγινε πράσινη. Η μεγάλη αλλαγή. Καλημέρα στο φίλο τον Τένι. Καλημέρα Γιάννη. Στην Ελλάδα απαγορεύεται να έχει ζημιά ο ελεύθερος επαγγελματίας και είναι σίγουρο ότι κάθε χρόνο πάει καλύτερη επιχείρηση. Τότε γιατί κλείνουν? Τεκμαρτό, μηδέν αφορολόγητο και μηδέν επιδόματα να ξεβαλικέψουν. Για να δούμε τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός με αυτή την ιστορία της προκαταβολής φόρου. Κατά τη γνώμη μου, κάτι το οποίο δεν θα πει είναι να καταργηθεί εντελώς. Πρέπει να καταργηθεί για όλους η προκαταβολή φόρων. Αλλά βλέπω ότι θα ανακοινώσει απλά τη μείωση, ενώ θα έπρεπε να ανακοινώσει από φέτος την κατάργησή της. Ας ελπίσουμε του χρόνου θα γίνει κάτι καλύτερο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Καλημέρα Γιάννη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή σεζόν φίλε, γερός και δυνατός να σε απολαμβάνουμε. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Βλέπω ότι είστε όλοι εδώ. Δεν έχω δει εγώ κάποια σημαντική απώλεια από τις ακροάτες και τους ακροατές. Και φέτος το πρόγραμμα του Real FM, να ξέρετε, θα είναι καλύτερο από πέρσι. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσουμε. Θα είναι πραγματικά καλύτερο, γιατί θα καλύπτει όλες τις ώρες του 24ωρου και έχουμε και αρκετά μάχημους παραγωγούς. Okay, μπορεί να μην συμφωνείτε με όλους. Κανένας δεν συμφωνεί με όλους. Μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας. Αλλά συνολικά, σε επίπεδο πλουραλισμού και δημοσιογραφικής παρέμβασης, φέτος το πρόγραμμα του Real FM, κατά τη δική μου γνώμη, που έχω γνωρίσει όλα τα προγράμματα του Real FM. Είμαι από τους λίγους. Ποιους λίγους? Μόνο εγώ και ο Χατζηνικολάου είμαστε από το 2007. Θα είναι το πληρέστερο πρόγραμμα που είχε ποτέ το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Μαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτ. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
9: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
11: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε, κατά την οποία αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ενοποιίας στην Πάτρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Σώσα να σύρθηκε ο σύζυγός της. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Χανιά, 26 στη Θεσσαλονίκη και 24 στη Λάρισα.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Να πω την καλημέρα μου στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό το φίλο μου. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Γεια σου Γιώργα ρε. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη τον Αρβανίτη, σταθερός ακροατής. Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, τον αγαπητό φίλο, δυνατός ακροατής. Ω, έχεις δίκιο, σήμερα την ώρα που θα μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα ακούω, δεν θα βλέπω Κυριάκο στη ΔΕΘ, θα βλέπω Πουέρτα στο Βόλο. Λες να το βάλει βασικό Βασίλη Κοντόπουλε. Παίζει Ολυμπιακό σήμερα στο Βόλο, Είδες, λες και το ξέραμε. Άκου τραγουδάκι που βάλαμε.

0: Άντε, μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Λοιπόν, έχει ματσάρες σήμερα. Πριν πάμε στο Γιώργο τον Αυτιά, μισό λεπτό να δω πρόγραμμα. Ο Αυτιάς θα βλέπει Μητσοτάκη. Θα σας πω εγώ τι θα βλέπω τώρα. Στις 9 έχει παιχνιδάρα, ΑΕΚ Άρης, έχει ανέβει ο Άρης. Όποιος γουστάρει Ολλανδικό πρωτάθλημα έχει ματσάρα, Άγιαξ Άιντχόφεν, ντέρμπι μεγάλο στην Ολλανδία. Σάλκε Μπάγκερ Μονάχου στις 7.30, Βόλος Ολυμπιακός 7, Στίχημαν Σούπερ Λίγκ, Κοσμοτέ Σπορτς 9, ωραία, ωραίο παιχνιδάκι. Ίντερ Νάπολης στις 7, ωραίο και αυτό το ματσάκι. Πόπο, δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοδούμε, αγαπητέ φίλε Αντώνη. Μητσοτάκη θα δεις ή ο Βόλος Ολυμπιακός? Θα δει, αναποφάσιτος. Στην κρίζα ζώνη ο κύριος Μορτάκης. Παιχνιδάρα, Νότιχαμ Φόρεστ, Τότεναμ. Ο πρόεδρος την έχει και την Νότιχαμ. 5 ώρα Nova Sports Start. Manchester City Coventry, λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, έχει παιχνιδάρες σήμερα. Καθίστε και απολαύστε το. Και 8, εκεί περίπου 8, live από το δημόσιο κανάλι, από τη δημόσια τηλεόραση και από τα ιδιωτικά, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Ομιλία Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Άνοδος στη ΔΕΘ. Χωρίς Γιώργο Αυτιά δεν υπάρχει. Πόσα χρόνια τον θυμάστε να ασχολείται με τις ομιλίες των εκάστοτε πρωθυπουργών στη ΔΕΘ από τα κανάλια που έκανε εκπομπές? Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Πού είσαι, Άρχοντα?
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στον πρωταθλητή της ακροματικότητας. Και θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Επειδή παίρνω ραδιοφωνικές ακροματικότητες και τηλεοπτικές, ξεπερνά στην τηλεόραση. Γιατί? Θα το πω έτσι απλά. Το ραδιόφωνο, έχεις καταφέρει να φέρνεις όλες τις ειδήσεις της κοινωνίας στα σπίτια και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, χαίρομαι, καμαρώνω. Γιατί μαζί από τα 34 χρόνια, τουλάχιστον τα 25, Γιάννη, χτίσαμε αυτή την πρωινή
0: βεβαίως. Συμμετείχα και εγώ στις εκπομπές του Γιώργου Αυτιά για πολιτικό σχόλιο και ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Γιώργο, τώρα άλλαξες εσύ με Τερίζη. Είσαι στην πολιτική. Θέλω να μου πεις τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τι έχεις βγάλει από το ρεπορτάζ σου?
1: Αμέσως. Γιάννη, καταρχήν δεν είμαι πολιτικός. Είμαι δημοσιογράφος. Θα πρέπει να περάσουν 34 χρόνια στην Ευρωβουλή, αφύσικο, αδύνατο, για να γίνω. Γιατί έχω μέσα μου το δημοσιογραφικό. Και κάτι άλλο, Γιάννη. Αυτά που θα σου πω σήμερα θέλω να κρατήσεις σημειώσεις. Κάποτε ένας πρωθυπουργός με πήρε την παραμονή της ΔΕΘ και μου λέει: αύριο στην εκπομπή σου, μην τα πεις όλα, να έχω και εγώ να πω κάτι το βράδυ.
0: Είχες καλό ρεπορτάζ.
1: Πάμε, Γιάννη. Αποκάλυψη πρώτη. Ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός για παιδιά. Είναι το καινούργιο μέτρο το οποίο απόψε θα ανακοινωθεί και αυτό θα συνδυαστεί με πάρα πολλά πράγματα.
0: Τι σημαίνει ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός για παιδιά?
1: Αυτό θα το εξηγήσει ο ίδιος. Αυτό είναι για οικογένειες με παιδιά, ώστε η οικογένεια να μπορεί μέσα σε ένα αλφα χρονικό διάστημα και όταν το παιδί συμπληρώνει μια κάποια ηλικία να μπορεί να σπουδάζει, να πηγαίνει φροντιστήριο κλπ. Αυτά θα τα εξειδικεύσει ο ίδιος. Σπίτι 3. Το έχει προαναγγείλει, το έχει γράψει ο Νίκος Βαντζηνικολάου στη Real, η οποία προηγείται η Real σε ενημέρωση. Η εφημερίδα και το ραδιόφωνο βέβαια. Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου μιλούσε πριν από 3-4 εβδομάδες, νομίζω, για το σπίτι μου 3, είχε απόλυτο δίκιο. Τότε είχε μπει σιγή ασυρμάτου από τους υπουργούς, αλλά φαινόντανε τα πράγματα. Και εκεί λοιπόν κάναμε και μια ανάλυση τι λέει η Ευρώπη. Άρα σπίτι 3, τι θα είναι? Χαμηλό το καδάνι, Γιάννη. Κράτα σημειώσεις για να δούμε αν αύριο το πρωί θα πέσουμε μέσα σε όλα αυτά.
0: Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα τα πει ο Πρωθυπουργός. Τόσα χρόνια που έχουμε σχέση έτσι και συνεργασίας, πάντα επιβεβαιώνεσαι σε αυτά.
1: Θα πει και άλλα τα οποία δεσμεύομαι να μην πω. Όμως, θα έχουμε για τους συνταξιούχους, το ένα το έχει προαγγείλει, κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Έρχονται 466 ευρώ, φαίνεται, μια εθνική σύνταξη. Θα δούμε μέχρι ποιο όριο. Και ίσως έρχεται και ένα πεντακοσάρι σταθερό για δημοσίους υπαλλήλους.
0: Μισό λεπτό. Εδώ λίγο να με μερικά πράγματα. Τα 466 ευρώ θα τα πάρουν όλοι κάθε Νοέμβριο, θα τα παίρνουν όλοι κάθε Νοέμβριο οριζόντια, ή θα υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια?
1: Θα σου πω. Ήταν 300 ευρώ. Έβαζε και ηλικιακό όριο.
0: Ναι. Όχι κάτω από 62.
1: Ναι, φαίνεται. Όχι κάτω από 62. Φαίνεται λοιπόν. Φαίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπαίνουν οι τελευταίες
0: πινελιές
1: με πετραλιά, με πυρακάκι, με συμβούλους. Εγώ δεν είμαι Θεσσαλονίκη, είμαι Αθήνα, γιατί πρέπει όλα αυτά να ακούγονται σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Άρα το βράδυ θα έχουμε και κάτι παραπάνω, γιατί θα είναι 12 μόνιμα μέτρα, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 12 μόνιμα μέτρα, Γιάννη, θα εξελίσσονται αναδίμηνο. Δηλαδή, ανακοινώσεις για Νοέμβριο, ανακοινώσεις από 1η-1η 27, ανακοινώσεις από 1η Μαρτίου 27 και κράτα μια ημερομηνία 7 Μαρτίου. 7 Μαρτίου ήταν η πρώτη εκλογή Μητσοτάκη ως βουλευτή.
0: Τι πέφτει Κυριακή φέτος, για να δω.
1: Δεν ξέρω, για δες.
0: Πάντως αν θέλει να πάει σε δεύτερες εκλογές πρέπει να προλάβει πριν τα τέλη Μαΐου, πριν τις αρχές Ιουνίου. Ξέρεις ότι 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να πάει η χώρα στην Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση.
1: Έχει και 40 μέρες προετοιμασία πριν.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να έχει τελειώσει, να έχει ξεμπερδέψει με διπλές εκλογές.
1: Δεν μου λες. Ποιος θα κάτσει στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Μπορεί να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά όχι υπηρεσιακή.
1: Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Ακούω διάφορα σενάρια ότι και καλά εμείς...
0: 7 Μαρτίου είναι Κυριακή, βλέπω πάντως.
1: 7 είναι, για κράτα το.
0: Ναι.
1: Κράτα το έτσι για... Επίσης, εξετάζεται αυτή τη στιγμή ένα μόνιμο επίδομα δημοσίων υπαλλήλων 500 ευρώ.
0: Το οποίο θα δίνεται κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο και θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Ναι. Κάθε μέτρο.
0: Άρα είναι ένα μέρος επιστροφής, για παράδειγμα, της 13ης σύνταξης. Της 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Αυτά τα δύο που σου είπα, 466, μία εθνική σύνταξη, θα δούμε το όριο και εκτιμώ ότι μάλλον θα πάει με διεύρυνση. Και τα 500 σε δημοσίους υπαλλήλους, σε μία ώρα θα υπάρχει το τελικό, γιατί ξέρεις, η οικονομία είναι μέρα-μέρα.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα. Πάμε σε 100ατο, ήδη το έχει πει και από την εκπομπή, 980 με 1000 ευρώ με προοπτική να πάει στο κλείσιμο της τετραετίας, γιατί αυτά τα μέτρα θα έχουν προοπτική τετραετίας, πάνω από 1250 ευρώ. Σπίτι μου 3 λοιπόν, πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα πάμε στην εισφορά αλληλεγγύης. Είναι το αγαπημένο μου θέμα, το οποίο...
0: Τι θα κάνει με την εισφορά αλληλεγγύης?
1: Εδώ είχε δύο σχέδια στα χέρια του. Το πρώτο ήταν πλήρης εξάλληψη. Αυτό σημαίνει ένα 200 μείον στα ταμεία. Ποια πρόταση υπάρχει? Μέχρι τα 1400 ευρώ να μην υπάρχει καμία παρακράτηση και από τα 1400 ευρώ και πάνω να μπαίνει κλιμακωτά όπως η φορολογία. Αυτό είναι πολύ δίκαιο. Τι σημαίνει? Αν ο Γιάννης Παπαγιάννης πλήρωνε εισφορά αλληλεγγύης 250 ευρώ το μήνα, άδικη για μένα, φωνάζω χρόνια για το θέμα αυτό, η εισφορά αλληλεγγύης να μην είναι 250 και 300 ευρώ, να είναι 50, να είναι 60, να είναι 40 και συνεχώς να μπαίνει μειούμενη. Είναι και η Ευρώπη και σου λέει, κοίταξε να δεις. Αυτό και εκείνο και τ' άλλο, να φανταστείς ότι τα 466 ευρώ θα πάρουν συνταξιούχοι, μια εθνική σύνταξη, είναι 420 εκατομμύρια.
0: Είναι μεγάλα τα ποσά και μαζεύονται. Πόσο θα είναι το συνολικό πακέτο, θα ξεπεράσει τα 2 δις?
1: Θα είναι 2,5 και 500 από την
0: άμυνα. Το χρόνο εννοώ, ναι.
1: Ναι, η 500 της άμυνας δεν είναι για επιδόματα μόνιμου χαρακτήρα, γιατί θα βγει τώρα το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα πόσο πάει το πακέτο συνολικά, το χρόνο?
1: Το χρόνο, εγώ το βλέπω το χρόνο 2,5, 2,7...
0: Είναι μεγάλο το νούμερο. Ας ελπίσουμε ότι δημοσιονομικά θα αντέξει η ιστορία αυτή.
1: Θα αντέξει και η σημερινή έκθεση, και μπράβο σου που την ανέφερες πριν από λίγη ώρα, λέει ότι ενεργειακά η Ελλάδα θα μπορέσει να αντέξει αυτή την εκθέση.
0: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση από την έκθεση και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο DBRS. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα. Η εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα αντέξει το ενεργειακό, τον ενεργειακό πόλεμο είναι σημαντικότερη όλων. Και είναι και η πιο αισιόδοξη, αν θέλεις.
1: Ακριβώς. Τώρα, θα αυξηθεί κατά 100 εκατομμύρια η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Ήτανε κάτι, Γιάννη, δεν πήγα τυχαία Φλόρινα, δεν πήγα τυχαία Δράμα, δεν πήγα στη Βόρειο Ελλάδα. Το μήνυμα που μετέφερα ήταν αυξήστε όσο μπορείτε περισσότερο το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάνε περίπου με βάση ευρωπαϊκά προγράμματα, για να πάμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενους, περίπου 4 δις επιχορηγήσεις από Ευρώπη. Αυτό δεν επηρεάζει το λογαριασμό.
0: Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου?
1: Θα μειωθεί.
0: Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να είχε καταργηθεί, Γιώργο. 7 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Γιάννη, περίμενε. Εγώ αυτό είπα στην Ευρώπη. Και ξέρετε τι μου είπανε, Γιωργάκη. Χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια. Για κρατήστε λίγο χαλινάρι, μην πάτε ξανά στο κόκκινο. Έχει το 70. Γιάννη, το 2070 όλοι μας, όσοι είμαστε επιγείς, πλην των παιδιών που γεννιούνται τώρα αυτή τη στιγμή, που θα είναι, πόσο θα είναι, θα χρωστάνε ακόμη.
0: Πόσο θα ανακοινώσει μείωση στην προκαταβολή φόρου και σε ποιους?
1: Κοίταξε,
0: σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
1: Τα μπλοκάκια θα πάει πολύ χαμηλά, γύρω στο 40%, και στους υπόλοιπους θα πάει στο 50%, ήταν 100% ναι. Επί Τσίπρα.
0: Με τις κλίμακες φόρου εισοδήματος.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Όποιος προπληρώνει φόρο θα έχει έκπτωση 6%. Αυτό συμφέρει τους πολύ υψηλούς.
0: Τώρα πόσο έχει?
1: 4 είναι τώρα. Yeah,
0: θα ανέβει, δηλαδή, αν προπληρώσεις το φόρο σου και δεν θα το ρυθμίσεις εδώ, θα έχεις 6% έκπτωση. Λίγο είναι
1: 6%.
0: Και πάλι.
1: Λίγο είναι. Να σου πω κάτι, Γιάννη, αυτό το λίγο, ανεβάζει το λογαριασμό.
0: Άρα από τη νέα φορολογική χρονιά θα έχεις έκπτωση 6% αντί 4.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Η πλάκα είναι η εξής. Η πλάκα. Η όλη ιστορία. Μητσοτάκης, ξέρετε, έχει το σιρτάρι. Και εγώ δεν ρώτησα κανέναν, ή μάλλον δεν είδα να απαντάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, οι αξιότιμοι κύριοι Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι. Κυριάκο, πόσο έχει το σιρτάρι αυτή την ώρα? Διότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η προπληρωμή χρέους δεν είναι ταμιακό, αλλά είναι λογιστικό. Και λένε, γιατί δεν μας μοιράζει τα 10 δις που προπληρώνει? Τα προπληρώνει για να υπάρχει καθαρός ορίζοντας στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Πάμε αγρότες, Γιάννη.
0: Αγρότες, ναι.
1: Λοιπάσματα, πετρέλαιο, φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματοδοτήσεις. Να ξέρεις κάτι, η αλλαγή στους αγρότες έγινε εν κινήσει. Δηλαδή έπρεπε και να εξηγιανθεί και να δικαιώνονται οι νέοι αγρότες, οι οποίοι αδικήθηκαν οι νέοι αγρότες. Γιατί έπρεπε να πληρώσουν τα σπασμένα των προηγούμενων.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε με...
1: Τρίτεκνη, πολύτεκνη εξηγώνονται.
0: Θα υπάρχει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα υπάρχει επιτέλους πλήρης εξίσωση, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το μέτρο έχει αργήσει περίπου 20 χρόνια.
1: Τώρα.
0: Με δεδομένο το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι.
1: Πρόσεξε, αυτό είναι μόνιμο μέτρο,
0: ναι.
1: Και θα είναι και έκπληξη απόψε. Πολλαπλασιάζεται το επίδομα και διπλασιάζεται η φορολογική ελάφρυνση. Γιάννη, αυτά δεν είναι επιδόματα. Πρόσεξε, έχω βαρεθεί να ακούω σαχλαμάρες από την αντιπολίτευση. Σαχλαμάρες στην κυριολεξία. Δεν ξέρω πόσο κάνει η 13η σύνταξη και ο 14ος μισθός. Ένα τηλεφώνημα στον ΕΦΚΑ να κάνανε, στον αξιότιμο διοικητή του ΕΦΚΑ. Θα του έλεγε ότι θέλω 2,4 δις μόνο για τη 13η
0: Μάλιστα.
1: σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι θα κάνει με τις ασφαλιστικές φορές? Ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, ανεβαίνουν και ασφαλιστικές φορές. Είναι θέμα για τους εργοδότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Εδώ θα υπάρξει, πρόσεξε, φορολογική. Θα σου το πω, επιβεβαίωση της φορολογικής εντιμότητας, γιατί όποιος είναι σωστός με βάση τα κριτήρια θα έχει λιγότερο φόρο και τέλος τα τεκμήρια τα πολλά. Δηλαδή αν ο Γιάννης Παπαγιάννης είχε ένα μικρό μαγαζί στην Πετρούπολη και ένα στο Ζωγράφο και ένα στη Γλυφάδα πλήρωνε 3 τεκμήρια, τέλη επιτιδέματος. Τώρα θα είναι ένα μόνο. Τα τεκμήρια σιγά σιγά θα αρχίσουν να μειώνονται.
0: Μάλιστα. Θα επιβραβεύεται δηλαδή η συνέπεια του φορολογούμενου.
1: Αλλά,
0: να το δούμε αυτό, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν συμβαίνει ποτέ. Είτε
1: μπράβο.
0: Είσαι συνεπής στις ρυθμίσεις ή στις μη ρυθμίσεις των δανείων.
1: Πολύ
0: είτε
1: σωστά.
0: Είσαι συνεπής στις φορολογικές υποχρεώσεις, κανένας δεν σου λέει μπράβο. Το αντίθετο, σου λέει μπράβο μακάκα που πλήρωσες.
1: Άρα 12 μέτρα μόνιμα, Γιάννη, τα οποία θα κινηθούν ως σκυταλοδρομία μέχρι τις εκλογές και θα απλωθούν κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Κράτα καλά το σπίτι μου,
0: Τρία.
1: Κράτα
0: συνταξιούχο. Μας τα είπες όλα.
1: Γιάννη, έχει κι άλλα. Δεσμεύομαι να
0: αυτά είναι τα βασικά. Οκ, αν έχεις δώσει και την υπόσχεση ότι δεν θα τα δημοσιοποιήσεις, όλα καλά κάνεις. Μην τα πεις. Δεν μπορώ να σε πιέσω.
1: Πολύ δυνατό, αλλά δεν μπορώ.
0: Οκ, θα είναι μία από τις εκπλήξεις. Εντάξει, Γιώργο. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
0: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Γιάννη, ένα λεπτό, πετύχαμε κάτι. Θέλω ένα δευτερόλεπτο.
0: Παρακαλώ.
1: Αποκλείσαμε την Τουρκία από το Invest Invest in You, δηλαδή από τα 100 δισεκατομμύρια που είχε βάλει στο μάτι από τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέλος, η Τουρκία δεν πήρε φράγκο. Και αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση και ευχαριστώ τον κόσμο, ευχαριστώ τον Θεό και τον κόσμο που με έστειλε εκεί για να μπορώ για την πατρίδα να κάνω πράγματα.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Βγάλαμε και τον Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πριν από την Κάσο. Σήμερα διάβασε το. Είχε η Καθημερινή ένα ρεπορτάζ θες. Σήμερα έχουν τα νέα. Άκου τι σκέφτηκαν στην Άγκυρα. Δημιουργούν προβλήματα και καταθέτουν ενστάσεις. Ναι. Για τον επιχειρούν να βάλουν εμπόδια για το φράκτη. Ως γνωστόν προχωράει το έργο του φράκτη. Η Τουρκία.
1: Ναι, ναι. Αν προχωράει, εγώ έχω διαβεβαίωση από τον αρμόδιο επίτροπο. Είναι αυστριακός, αγαπάει την Ελλάδα. Ο φράκτης θα τελειώσει.
0: Ναι, επικαλούνται μεταβολές λόγω του Εύρου.
1: Πολοκύθια τούμπανα. Όσο και αν χτυπάει τον πιστινό του ο Ερντογάν, ο φράκτης θα τελειώσει. Τελεία και παύλα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια, γεια.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεται. Χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο, στην εκπομπή κανονικά 7-10 το πρωί, θα έχουμε οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, ειδικούς εργατολόγους. Θα αναλύσουμε τα πάντα από αυτά τα οποία θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σας το λέω για να ξέρετε. Λοιπόν, η κακοκαιρία El Niño θα φέρει τα πάνω κάτω, Γιάννη, στην αγορά τροφίμων και του καφέ. Πρέπει να την περιμένουν και να προνοήσουν, γι' αυτό γράφει ο φίλος μου Γιώργος. Ο ανορθόγραφος, καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Να είστε καλά, κυρία Φανή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Εγώ έχω δώσει ημερομηνία εκλογών. 18 Απριλίου ή στις 25 που είναι Κυριακή των Βαΐων. Όλα ανοιχτά είναι, Γιάννη. Δεν έχει κλειδώσει τίποτα από τώρα. Και πώς είναι δυνατόν να κλειδώσει 7-8 μήνες πριν? Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μετά τα τσιπρέικα αγγλικά, Γιάννη, τώρα μαθαίνουμε και τσιπρέικα μαθηματικά. Άκουσες, παπά, για το φοιτητικό επίδομα των 5.000 ευρώ ετησίως, που θα είναι τελικά 1.250 ευρώ το χρόνο. Γελάνε και τα τσιμέντα. Είχε κάποιες αστοχίες στο σύστημα εκεί. Νομίζω τον μάζεψε ο Τσίπρας τον παπά. Πρέπει να προσέχει λίγο τα στελέχη που βγάζει προς τα έξω. Να μην λένε τέτοιες αρλούμπες και ανοησίες. Αλλά το μάζεψε ο Τσίπρας και με διαρροή επίσημη της Ελλάς. Και αυτά περί τιμ αλφή και χρυσαφικών από τις θηρίδες και αυτό το οποίο αναφέρεις εσύ με επίσημη διαρροή, κύκλους δηλαδή του κόμματος, το πήραν πίσω, έγινε ανατροπή. Λοιπόν, σας έλεγα για την ιστορία αυτή με τον Εύρο, είναι πολύ σοβαρή ιστορία την οποία θα τη δούμε αναλυτικά αύριο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι πρόβλημα στο φράκτη του Εύρου επικαλούμενοι τις μεταβολές στην κήτη του ποταμού που αλλοιώνουν για μερικές δεκάδες εκατοντάδες μέτρα στη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή που δεν ξεπερνά τα 4 με 5 μέτρα. Θεωρούν λοιπόν οι Τούρκοι ότι ο φράκτης, ο οποίος έχει χτιστεί και χτίζεται από βορρά μέχρι τις εκβολές του Εύρου, έχει περισσότερο πιάσει χώρο μέσα στα τουρκικά σύνορα παρά στο τουρκικό έδαφος, δηλαδή παρά στο ελληνικό. Αυτά ισχυρίζονται ήδη βέβαια. Στα κομμάτια του Εύρου, επειδή ακριβώς υπάρχουν κάποιες μεταβολές στον ποταμό, υποστηρίζει η Άγκυρα ότι αυτό έχει αλλοιώσει τα συνοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τέλος πάντων, ο Εύρος συνεχίζεται κανονικά, δηλαδή ο φράκτης του Εύρου συνεχίζεται το έργο κανονικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα. Θα ξεκινάει από το Τριεθνές, από τα σύνορα δηλαδή Βουλγαρίας, Τουρκίας, Ελλάδος και θα φτάνει μέχρι το Αιγαίο, τις εκβολές του Εύρου. Και έτσι έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πολλά. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Αλλάζει φέτος το πρόγραμμα. Εκτός από Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, θα είμαι και τις Παρασκευές 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Σπύρος Παπαδάκης. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
3: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
4: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια.

0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Inkefalonia 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 δέσμη μέτρων με ορίζοντα τετραετίας που θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου Ινοποιίας στην Πάτρα. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων για τη φωτιά σε υπαίθρια έκταση στο ψυχικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι της Κάσου όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ζευγάρι τουριστών κατέληξε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η γυναίκα, σώος είναι ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Σε θετικές από σταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Πέμπτη λόγω τεχνικών εργασιών στη γραμμή.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στους 16 του Αμερικανικού Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για πρώτη φορά στην καριέρα του. Νίκησε με 3-1 σετ τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19, στην παγκόσμια κατάταξη σε αναμέτρηση που διήρκησε 2 ώρες και 31 λεπτά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρε, όταν πηγαίναμε εμείς τσάρκες στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, καλά, καλά, Σπύρο. Περάσανε τα χρόνια.
0: Περάσανε τα χρόνια. Πόσες φορές θα ρεπορτάζουμε.
1: Στο Muppet Show θα γίνουμε, Σπύρο μου. Πάνε αυτά. Περάσανε.
0: Και στην Καλαμαριά πήραμε τα φιλιά και στη Μενεμένη.
1: Δεν πήγαινες για ρεπορτάζ, εσύ, Σπύρο. Πήγαινες για τα φιλιά της Καλαμαριάς.
0: Το ρεπορτάζ γινόταν συνδυαστικός.
1: Συνδυαστικός.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε.
0: Στο μεταξύ, να ξέρεις, πάντα στις συνεντεύξεις τύπου όλα τα χρόνια από το 2002 και μετά, είτε το. Καλύπτω το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Χρόνια τώρα, πολλά χρόνια.
1: Το ξέρουμε,
0: Σπύρο. Είτε ήταν στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είτε ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, Σπύρο.
0: Επειδή πάντα ήμουν δηλωμένος ως ΕΡΤΡΙΑ. Δικαιωματικά η πρώτη ερώτηση σε μέσο της Θεσσαλονίκης στο Σπύρο Παπαδάκη και στην ΕΡΤΡΙΑ. Και όλοι κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Καλά, αυτός δεν ξέρει κατά που πέφτει η Καλαμαριά. Η αλήθεια είναι ότι αν ξεκινήσω για Καλαμαριά, μπορεί να φτάσω. Μπορεί να φτάσω πάνω στο κάστρο. Είναι γεγονός αυτό.
1: Δεν πειράζει, Σπύρο, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Αγιογράφητος, δεν πειράζει. Εμείς όταν καλύψαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ήταν 96, Σπύρο.
0: 96.
1: Εντάξει, αγάπη.
0: Δίναν και τότε συνέντευξεις τύπου.
1: Δίναν, καρδούλα μου, δίναν. Γι' αυτό. Άσε, μην πάμε τις κόντρες τώρα, γιατί θα βγει και η ηλικία στο μπροστά.
0: Εσύ είσαι μικρούλα, πώς το κατάφερε.
1: Τίποτα. Πήγαιναν από το σχολείο το δημοτικό.
0: Όχι Dorian Gray, πώς είναι ο Benjamin Button.
1: Ναι, Benjamin.

0: Έτσι να ξεκινήσουμε αφιερωμένο στη Ρίτσα την Πιζόκλη, βεβαίως, που είναι η οικοδέσποινα της εκπομπής.
1: Δεν έχει προλάβει να μιλήσει η οικοδέσποινα, Σπύρο.
0: Πάντα δίνουμε.
1: Καρδούλα μου, ξεκίνησες πάλι να μην αφήνεις άνθρωπο να πει κουβέντα. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. Κοιμήθηκα, με τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Κοιμήθηκα το τελευταίο 24ωρο, την πάτησες.
1: Εδώ σε φόρτσα κανονικά, δηλαδή μπήκε με τις πάντες μέσα. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε τη φράση Παράσχη.
0: Όχι αν. Θα καλέσετε και θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη στο
1: 211-200-8200.
0: Εννοείται. Με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Δημοκρατικές πάντα.
0: Πάντα
1: δημοκρατικές. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Μαρία Χριστοδούλη. Παραμένει και ο Αντώνης Μορτάκης για να μας παρακολουθεί από κοντά, που είμαστε πολύ καλύτεροι.
0: Φέρεις.
1: Και τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού.
0: Και εσύ. Συγγνώμη, φεύγεις.
1: Και εσύ και ο Ρογκάκος βγήκετε στο μικρόφωνο πάντα.
0: Εδώ θα είσαι. Ναι.
1: Με και οι δυο δεν μπορείτε να βήξετε αλλού.
0: Γιατί μας φέρνεις τα ίδια κουλουράκια.

0: Ακούμε τον εξωγήινο.
1: Τον Λένα.
0: Γιατί είναι εξωγήινος, ρε παιδί μου. Γενικότερα όλο το συγκρότημα είναι εξωγήινο. Τελείως. Και υπάρχει λόγος που ακούμε Bohemian Rhapsody. Υπάρχει λόγος που ακούμε Freddie Mercury, που ακούμε Queen. Διότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα γωνίτσα στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα, την οποία θα τη συζητήσουμε. Θα την αναφέρουμε με τη Ρίτσα. Αλλά ας ακούσουμε αυτό το σημείο, ρε Ρίτσα. Θες?
1: Ναι.
0: Θέτε.
1: Άμα σταματήσει, καλέ μου.
0: Πάμετε.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, το 2016, από αυτό θα ξεκινήσω, ναι. Ο αστεροειδής 17473, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, τη χρονιά που έφυγε ο μεγάλος αυτός rock star, ο εξωγήινος, ο Freddie Mercury. Ονομάζεται λοιπόν 17473 Freddie Mercury, από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Η ονοματοδοσία του αστεροειδούς γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα των Queen, ο οποίος είναι και αστροφυσικός.
1: Ναι, αλήθεια, είναι ένας επιστήμονας πραγματικός, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ο Brian May, στη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ελβετία. Αυτός λοιπόν ο αστεροειδής είναι ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος διαμέτρου περίπου 3 χιλιόμετρων, ο οποίος κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Ο Freddie Mercury είναι ο μοναδικός κιθαρίστας που δεν παίζει με πένα, αλλά παίζει με μία λιμαρισμένη λύρα.
1: Και παίζει, και γεννήθηκε σαν σήμερα. Πότε θα το πεις αυτό?
0: Λοιπόν, και μισό λεπτάκι.
1: Και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Freddie Mercury.
1: Ένας άνθρωπος από τους πιο χαρισματικούς τραγουδιστές όλων των εποχτών. Τέσσερις οκτάβες, λέει, ήταν το εύρος της φωνής του. Τέσσερις οκτάβες.
0: Απίστευτος, εκπληκτικός. Απλά εξωγήινε, ρε παιδάκι μου. Απλά εξωγήινε.
1: Ναι.
0: Δώσ' το, ρε Μαρία Χρυσόδουλου.

0: Δεν είναι ο Φρέντι, έκανε μια αλλαγή. Περνάνε, τελειώνουν τα τραγούδια. Δεν είναι.
1: Είναι έπος.
0: Είναι έπος, αλλά δεν είναι έντλες, όχι.
1: Λοιπόν, βλέπω μπόλικη κίνηση, πρέπει να σου πω. Ο άγνωστος οδηγός, εδώ βλέπω ότι στην.
0: Πες
1: το μισό λεπτά, θα το βρω,
0: Ναι.
1: Εκεί στην. Έλα ρε, παιδάκι μου, ποια είναι τούτη εδώ, η περιμετρική.
0: Θες να μου δώσεις περιοχή, μήπως βρω εγώ το δρόμο.
1: Από την Πηλαία, όπως πάμε προς Καλαμαριά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση, μποτιλιάρισμα.
0: Λογικό είναι, αφού σήμερα, αυτή την ώρα νομίζω κιόλας, είναι τα εγκαίνια της 90ης του έκθεσης. Ξέρεις τι γίνεται, εσύ το έχεις ζήσει στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε ζήσει όλοι. Είναι πραγματικά πίχτρα που λένε.
1: Εννοείται. Και πρόσεξε, έχει μποτιλιάρισμα εκεί που γίνονται τα έργα της, του flyover.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Καλά, στο κέντρο εκεί της Θεσσαλονίκης αντιλαμβάνεστε.
0: Δεν κινείται τίποτα.
1: Σας σκάσαμε στη Θεσσαλονίκη για να φερόμαστε.
0: Δεν γίνεται τίποτα.
1: Διότι δεν κινείται απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
1: Θα ήταν ωραίες πάντως τις εποχές που πηγαίναμε εμείς να υπήρχε το μετρό,
0: Ναι,
1: θα πηγαίναμε από τη μία πλευρά
0: πολύ
1: της πόλης.
0: Άρχισε η αλήθεια. Είναι
1: άρχισε λιγουλάκι.
0: Άρχισε κατά 20-30 χρόνια, αλλά φτιάχτηκε.
1: 2,5 γενιές δημοσιογράφων μετά.
0: Ναι, 2,5.
1: Δυόμιση. Τώρα, όσον αφορά στην Αθήνα, καλά είναι τα πραγματάκια για τον άγνωστο οδηγό. Ένα λεπτό. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα, τουλάχιστον προς το παρόν. Παρόλα τα αυτά, στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μπόλικη κινησούλα. Λογικό απόλυτα. Διότι κάποιοι φεύγουν, είναι οι εκδρομήσεις οι οποίοι πηγαίνουν. Επειδή μου θα πεταχτούν λίγο έγινα, θα πάνε λίγο
0: ίδια.
1: Ναι, θα πάνε σπέτσες.
0: Μη μας φορτίζεις, εντάξει, το καταλάβω. Θα πάνε κάπου.
1: Θα πάνε πόρο.
0: Μη μας φορτίζεις, Σπύρο μου, εντάξει,
1: καλά. Να περάσουν και απέναντι στο Γαλατά να δουν και το λεμονοδάσος.
0: Εντάξει, μην το δούμε το μην το δούμε κι εμείς τώρα.
1: Λοιπόν, έχει κυρισούλα και στα διόδια της Ελευσίνας. Διότι προφανώς κάποιοι είπανε Σαββατοκύριακο, ας φύγουμε να πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι, ρε παιδί μου, στο Λουτράκι.
0: Άρχισε πάλι. Ναι, Σπύρο.
1: Να πάμε μέχρι τη λίμνη Βουλιαγμένη. Όχι στην
0: γνωστή. Ξέρουμε τη συνέχεια της εκδρομής. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην κατάληξή της. Δεν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι πάνε εκδρομή.
1: Πάνε εκδρομή.
0: Πάνε εκδρομή. Μπράβο του. Ο καιρός κρατάει ακόμα και θα κρατήσει για αρκετές μέρες ακόμα. Μάλιστα λένε ότι θα φτάσει και μέχρι τον Οκτώβριο με πολύ καλοκαιρία.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μας χρωστάει λίγο το καλοκαιράκι γιατί φέτος μας πήγε λίγο τέτοιο.
0: Με ποια έννοια εννοείς?
1: Με την έννοια ότι όταν παραδείγματος χάρη ένα Σαββατοκύριακο θέλαμε να πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι, φύσαγε τόσο πολύ που νόμιζες ότι δεν. Εγώ κάποιες φορές αρχίζα να αισθανόμουν σαν τον Πάτρικ Σουέζη σε εκείνη την ταινία.
0: Δεν είσαι.
1: Με το καμία σχέση.
0: Δεν είσαι, Σπύρο.
1: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να κρατήσω ισορροπία πάνω. Α, συγγνώμη.
0: Ναι. Έχουμε και τα. Χαμήλωσε τηλέφωνο.
1: Ναι, συμπαθάτε με.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ σε καμία των περιπτώσεων να κρατήσω ισορροπία πάνω σε σανίδα. Οπότε σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπορούσα να είμαι ο Πάτρικ Σουέζη εκεί που έκανε την τέτοια μετακύματα.
0: Θυμάσαι, όχι, δεν είσαι, Σπύρο. Δεν σου λέω κι εγώ. Και τώρα και η Μαρία με το βλέμμα της. Τα λέμε και οι δύο με αυτό το βλέμμα.
1: Έχω προσπαθήσει.
0: Που έχει πέσει, έχει κατέβει το μάτι μου και δεν θέλω. Πρέπει να είναι όρθιο το μάτι.
1: Έχω προσπαθήσει να ανέβω σε ΣΑΠ. Η Μαρία πρωταθλήτρια στο ΣΑΠ.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει πάνω κανονικότατα, κάνει το τέτοιο σαν να είναι.
0: Και ανέβηκε και εσύ σε ΣΑΠ.
1: Λέω θα το κάνω κι εγώ, φαίνεται εύκολο. Μας πήρε πρέφα όλη η παραλία, ξέρεις για ποιο λόγο. Δεν κοιτούσαν βέβαια εμένα την Κορμοστασιά από τα γέλια της Μαρίας. Σου λέει κάτι γίνεται εκεί. Μαζεύτηκε όλη η παραλία στο σημείο που ήμασταν εμείς.
0: Ήσουν αξιοθέατο.
1: Ήμουν αξιοθέατο από μόνος μου. Εγώ και η Ακρόπολη ένα πράγμα.
0: Μπράβο, μπράβο. Σπίλου.
1: Αλλά εντάξει, όσοι δεν ξέρετε να κάνετε SAP και θέλετε να μάθετε, σας το λέω, σας μιλάω εκ πείρας, μιλάει η εμπειρία, να πάτε σε μια ερημική παραλία που να είσαστε εσείς η θάλασσα, τα βοτσαλάκια και ο ήλιος.
0: Πιστεύεις ότι έχει αγωνία ο κόσμος για να μάθει SAP αυτή την ώρα στις 10 και 20?
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί δεν ξέρω πού το ξεκίνησες, πώς το ξεκίνησες, πού το πήγες, πού το έφτασες. Δηλαδή, έχω χαθεί κι εγώ. Δηλαδή, ξεκίνησες από κάτι δρόμους, το flyover, έφτασες στην εκδρομή, στο πόρο, στο λεμονοδάσος, ήρθες μετά στην αυτό. Κατάλαβες. Με τον καιρό το συνδύασες, ότι θα πάει κι άλλο.
1: Μπράβο, ότι
0: θα πάει καλοκαιρία κι άλλο.
1: Μπράβο, ευτυχώς που σε έχω εδώ. Ότι θα πάει κι άλλο, γιατί μας χρωστάει το καλοκαιράκι, γιατί φύσαγε.
0: Εντάξει, τα μαλτέμια είναι. Τα μαλτέμια τον Αύγουστο είναι κάτι συνηθισμένο, να ξέρεις. Δεν θέλω να σε τρομάξω.
1: Όχι. Από χωριό είμαι και εγώ. Τέτοια. Αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, ήταν μέχρι κάποια ώρα. Μετά κοπάζανε.
0: Ναι. Το θέλεις όλη μέρα το μελτέμι.
1: Όχι, αντιθέτως. Λίγο να. Αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει να φυσάει. Τι να φυσάει, μωρέ. Εδώ, αφού είμαστε. Να σου πω τώρα κάτι. Ο ζεστός καιρός, το ξηρό κλίμα και ο αέρας, όλος αυτός ο συνδυασμός, βάζοντας μέσα στην εξίσωση και τη βλακεία ορισμένων, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όλα αυτά τα πράγματα.
0: Βγάζουν ηλεκτροσυγκόληση με φταμποφόρο, αυτό εννοείς.
1: Και μπάρμπεκιου. Γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έρθει η ρίτσα μου, ο κουμπάρ και η κουμπάρα με τα παιδιά στο σπίτι. Δεν γίνεται να μην τους φιλέψουμε με ένα μπάρμπεκιου. Τι είμαστε, ακατάδεκτοι είμαστε.
0: Ναι.
1: Οπότε Βάζουμε τον μπάρμπε και τον ατάλο. Είναι και λίγο ακαθάριστο το διπλανό οικόπεδο. Είναι και λίγο ακαθάριστο το αποκήθε. Θα φύγει καμιά σπίθα παραπάνω. Εντάξει, μετά θα τρέχουμε και θα φτάνουμε. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς τον κουμπάρο και το κουμπάρο και την κουμπάρα δεν τους αφήσαμε δυσαρεστημένους.
0: Με έχεις σκάσει, ρε Σπύρο. Με έχεις σκασμένη. Με έχεις σκασμένη. Ο κόσμος πάντως. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Για το καλωσόρισμά σας. Για τον τρόπο που μας καλωσορίζετε. Για τον τρόπο. Για τις παρατηρήσεις σας. Εδώ βλέπω διάφορα μηνύματα τα οποία θα σα διαβάσω. Θα τα διαβάσω και στο Δημήτρη Γκάτζιο. Γιατί αναρωτιέται ο κόσμος τι θα πει ο Πρωθυπουργός απόψε για συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί ο καθένας νοιάζεται για το δικό του πράγμα. Και φυσιολογικό δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα για να ξεκινήσουμε την πρώτη μας καλημέρα. Είναι από τον Ιωάννη στην Πετρούπολη. Καλημέρα, Ιωάννη. Να πούμε καλημέρα στην Ελένη. Θα σα βήξει, Σπύρο.
1: Ήρθε, μου φύγε.
0: Εντάξει. Στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη μας. Στην Κατερινούλα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινούλα. Στη Φανή, η οποία ρωτάει αν θα πει τίποτα ο Πρωθυπουργός για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Υποτίθεται πάντα, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ότι απλά θα δώσει έμφαση ο κύριος Μητσοτάκης σε όλο αυτό.
0: Έμφαση.
1: Όχι. Έχουμε νέο εξωδικαστικό. Έχουμε τις παραπάνω δόσεις. Από 21 Σεπτεμβρίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ξεκινά η ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Και αυτό, επειδή τα θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης.
0: Άρα θεωρείς ότι
1: το αναφέρει.
0: Ότι το πλαίσιο που έχει εξαγγελθεί, αυτό εννοείς, μέχρι τώρα είναι ικανό για να φέρει μια ανάσα στους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Απλά θα δώσει έμφαση σε αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα.
0: Άρα σε αυτό το κομμάτι δεν θα δούμε τίποτα, λες Σπύρο.
1: Θα το εντάξει μέσα στο πλαίσιο των. Προστατεύουμε την οικογένεια. Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ εδώ έχω τα σκονάκια μου.
0: Δες τα σκονάκια λοιπόν.
1: Τα σκονάκια.
0: Για να σε δω.
1: Αν καταφέρω να βρω τα σκονάκια μου.
0: Έχεις τα γυαλιά σου, αγάπη.
1: Ναι, τα έχω και τα γυαλιά, αλλά δεν τα φοράω, διότι είμαστε νέοι και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Με κάποιο τρόπο. Είτε τον έρωτο. Α, να τα εδώ είναι που τα έχουμε σημειώσει.
0: Επειδή είναι συγκεκριμένο το ερώτημα και ξέρεις, αφορά πολύ κόσμο, γι' αυτό το λέω.
1: Η τελευταία λοιπόν ενημέρωση, την οποία την έχω στα χέρια μου, λέει το εξής, ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Το ελληνικός δεν το έβαλα εγώ,
0: ναι.
1: Έτσι, του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή απευθύνεται σε εργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Άρα λοιπόν, τομέα ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στο κομμάτι των οικογενειών,
0: ναι.
1: Και μέσα εκεί θα εντάξει και την πρώτη κατοικία, την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Ναι. Χωρίς να βγάζει κάποιον άσο το μανίκι, έχοντας ολόκληρο το δίκτυο αυτό που έχει παρουσιαστεί κατά καιρούς, ενώνοντάς το, ας πούμε, τα κομμάτια.
1: Πρέπει να μπούμε στη λογική της λογικής του προγράμματος που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης, που και εμείς δυσκολευτήκαμε να μπούμε. Δηλαδή, είναι συνολικές όλες οι παρεμβάσεις συν νέες παρεμβάσεις,
0: ναι.
1: Που θα δημιουργήσουν αυτό το πέπλο προστασίας. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, συν αυτά τα οποία θα ανακοινώσει και θα κουμπώσουν όλα μαζί για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία.
0: Χάθηκα.
1: Αυτό.
0: Σπυρό.
1: Έχουν ανακοινώσει πέντε πράγματα. Για να μην τα λέμε τα πέντε πράγματα αυτά. Τα έχουν ανακοινώσει.
0: Κατακαιρούσουν για την πρώτη κατοικία.
1: Θα ανακοινώσει λοιπόν άλλα τρία, τα οποία θα κουμπώσουν πάνω στα πέντε
0: και θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα.
1: Και θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα και ένα πέπλο έτσι προστασίας στην πρώτη κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική.
0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Δημήτρη Γκάτζιο, τον πολιτικό μας συντάκτη που βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα παρακολουθεί την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα, την συνέντευξη τύπου αύριο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και είμαστε εδώ και είμαι όλο αυτιά για να διαψεύσει όλα αυτά τα οποία έχω πει, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από την Θεσσαλονίκη. Που να ξεκινήσουμε από το κλιματολογικό της υπόθεσης. Κάνει πάρα πολύ ζεστή, έχει απίστευτη υγρασία και το λέω αυτό γιατί για να έχετε την εικόνα από το φόρο της Διεθνούς Έκθεσης πριν από λίγα λεπτά έγιναν τα εγκαίνια της ΔΕΘ παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε λίγα λεπτά από τώρα ξεκινάει και η καθιερωμένη βόλτα που κάνει ο Πρωθυπουργός στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Θα διαρκέσει περίπου μία-μιάμιση ώρα πριν πάει το Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο, για τις τελευταίες πρόβες της ομιλίας του. Το συνηθίζει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στα περίπτερα, να μεταβαίνει στο χώρο της ομιλίας για τις τελευταίες πρόβες. Σε πάση περιπτώσει, 8 η ώρα το απόγευμα ανεβαίνει στο βήμα του συνεδριακού κέντρου ο Πρωθυπουργός, με μια ομιλία η οποία, όπως γνωρίζουμε, θα κινηθεί σε ένα διπλό πλαίσιο. Το πρώτο πλαίσιο σχετίζεται με τα μέτρα, με τα θετικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας, όχι μόνο για το 2027, αλλά θα έχουν και μια χρονική γέφυρα που θα φτάνει έως το 2030. Όπως μαθαίνουμε, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώνει μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται μήνα-μήνα. Θα υπάρχει δηλαδή ένα χρονικό ορόσημο στις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026. Το λέω
0: Δημήτρη,
2: αυτό γιατί...
0: πριν πεις ναι. τα μέτρα, γιατί εσύ τα ξέρεις καλά και τα παρακολουθείς έτσι κι αλλιώς το ρεπορτάζ πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Θα υπάρχει ένα σύνθημα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνει ένας πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, δίνει ένα σύνθημα. Ένα σύνθημα, ένα δίλημα, ένα διακύβευμα που θα θέσει.
2: Το σύνθημα είναι ο ορίζοντας.
0: Ορίζοντας,
2: με το βλέμμα στο μέλλον, είναι η λέξη ο ορίζοντας που θα ακουστεί, όπως μαθαίνουμε πολλές φορές στη διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ορίζοντας αναμενόμενο, γιατί το δεύτερο σκέλος της ομιλίας θα είναι εστιασμένο στην περιβόητη Ατζέντα 2030. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το προεκλογικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στη διάρκεια της μαραθώνιας προεκλογικής περίοδου. Ρωτήσαμε χθες τον Πρωθυπουργό πότε θα στήσει κάλπες, αν θα είναι ο Μάρτιος ή ο Μάιος του 2017. Απέφυγε να μας απαντήσει. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το ραντεβού που δίνει με τους δημοσιογράφους κάθε Παρασκευή βράδυ στην πρόσκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για να σας πάω πίσω στα μέτρα.
0: Ωραία, για πάμε στα μέτρα τώρα, ναι.
2: Αφού λοιπόν το στοιχείο το κεντρικό θα είναι ο ορίζοντας, ξεκινάμε με την παράθεση μέτρων σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Νοέμβριος του 2026, πρώτο μέτρο αφορά στο επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άπαξ κάθε χρονιά. Έχει ανέβει στα 300 ευρώ, είναι ανακοινωμένο στα 300 ευρώ. Μαθαίνουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει μια ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση του σχετικού επιδόματος που θα φτάνει ακόμα και στο ύψος της εθνικής σύνταξης στα 466 ευρώ περίπου. Θα ανακοινώσει επίσης επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους. Θα δίνεται άπαξ. Πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι θα δοθεί για πρώτη φορά το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027. Το ύψος σου φτάνει στο ύψος του επιδόματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Τεκμαρτό εισόδημα, μείωση φορολογίας σε ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα πρόγραμμα ανάλογο με το πρόγραμμα Σπίτι μου, ένα σπίτι μου τρία θα μπορούσαμε να το πούμε, με έμφαση επίσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις κοινωνικές κατοικίες. Εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Μαθαίνουμε επίσης ότι θα υπάρχουν μειώσεις στη φορολογία των αγροτών. Ένα πλέγμα επίσης οικονομικό θα σχετίζεται με τον τρόπο πέριξ του οποίου θα κινηθεί η κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ωστόσο έχει και το αποτύπωμά του στο δημόσιο τομέα. Αναφέρομαι στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Την τοποθετούν τον Απρίλιο του 2027 στο ύψος των 960 έως 970 ευρώ. Είναι η τελευταία αύξηση που θα δοθεί με το συγκεκριμένο τρόπο, καθώς αμέσως μετά από το 2028 θα ακολουθείται ένας μαθηματικός τύπος, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη οικονομικά δεδομένα, και υπό αυτό το πρίσμα ο κατώτατος μισθός εντός του 2028 μπορεί να φτάσει για να ξεπεράσει ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα πρώτο πλαίσιο ανακοινώσεων.
0: Νομίζω
2: δεύτερο...
0: αλλαγές και στο τεκμαρτό, δεν είναι, έλεγε και ο Ρογκάκος εχθές, ότι είναι αλλαγές, που είναι πολύ σημαντικό, το περιμένει πολύ κόσμος.
2: Πολύ σωστά, Ρίτα.
0: Ναι, ναι.
2: Με λέξη κλειδί σε αυτή την περίπτωση, τι συνέπεια, διαθέτουμε, μας λένε κυβερνητικά στελέχη, τα εργαλεία προκειμένου να στοχεύουμε στην φοροδιαφυγή. Όποιος είναι συνεπής θα βρίσκεται μπροστά σε μια δεξαμενή μειώσεων στο τεκμαρτό του εισόδημα.
1: Και μεταξύ μας είναι η πρώτη φορά που συνδέεται η συνέπεια.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Με τις φορολογικές, ας το πούμε έτσι, ελαφρύνσεις.
0: Αφορά και περίπου 700.000 ανθρώπους, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι 700.000 οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι πολύς κόσμος, Ρίτσα. Και νομίζω ότι η συνέπεια, η λέξη, δεν αφορά μόνο, θα ακουστεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Νομίζω όμως ότι αφορά άπαντες, συνεπείς. Δείχνει δηλαδή προς τη συνεχή μείωση φόρων ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αφαιρείται, μας έλεγε χαρακτηριστικά χθες, ένα κυβερνητικό στέλεχος, η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε κοινωνική ομάδα, να αφαιρούμε βάρη από κάθε κοινωνική ομάδα. Επίσης έχει ενδιαφέρον ένα μέτρο που συζητείται και το οποίο σχετίζεται με έναν κουμπαρά. Έναν κουμπαρά, ο οποίος θα.
0: Α, για τα παιδιά,
2: νέες...
0: λες. Αυτό είναι πολύ. Κάτι δεν το είχαμε ακούσει αυτές τις μέρες. Τώρα το είδαμε, ναι.
2: Ναι. Είναι ένας κουμπαράς, ο οποίος βασίζεται στα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Μπράβο, είναι αμερικανική ζωοτροπία, παιδιά αυτή.
2: Ακριβώς. Ναι. Θα αφορά νέες οικογένειες που θέλουν να κάνουν παιδιά, και αυτός ο κουμπαράς θα πρημοδοτείται από το κράτος προκειμένου να αντιμετωπιστεί και με αυτόν τον τρόπο το μείζον ζήτημα του δημογραφικού.
1: Και αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, μπορεί να ακούγεται πολύ έτσι τώρα τι είναι αυτό, και όσοι έχουν οικογένειες, όσοι έχουν ας πούμε το ΣΟΗ τους, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή να γνωρίζουν ότι αποταμιεύονται χρήματα.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Στο δούλου δεν έχει πιάσει τη ρίτσα, η πολυλογία. Λοιπόν, ορίζοντας και το είπαμε, το κάναμε.
2: Ορίζοντας, το είπαμε, το κάναμε.
0: Το είπαμε, το κάναμε, ήταν και πέρσι, ρε παιδιά, το είπαμε, το κάναμε.
2: Ρίτσα, να σου πω κάτι. Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε μια λογική που το διακύβευμα της κάλπης κάνει βαθιά βουτιά με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο. Βαθιά βουτιά.
0: Έχει δίκιο.
2: Τα εκλογικά διλήμματα του 2023.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Back to the future.
2: Το είπαμε, το κάναμε, το είπαμε, το κάναμε. Ναι, είναι σχετικό με τα πεπραγμένα, με τα παραδοτέα της κυβέρνησης. Και έρχεται αυτό και κολλάει σε αυτό που σας είπα προηγουμένως για την αξιοπιστία, για την εμπιστοσύνη. Όλες αυτές οι λέξεις λοιπόν δομούν ένα κεντρικό αφήγημα με το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πορευτεί τους επόμενους
0: Δημήτρη,
2: μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλό κουράγιο, γιατί τα δύσκολα για σας τώρα ξεκινάνε. Ναι. Είναι συνεχόμενο τρέξιμο μέχρι αύριο στις 3. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να σε καλά.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε, κατά την οποία αναμένεται να ανακοινώσει δέσμη μέτρων με ορίζοντα τετραετίας. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι ως υπεύθυνοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 στην Πάτρα και 26 στη Σαντορίνη.
3: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με το Σπύρο Παπαδάκη, τη Μαρία Χριστοδούλου, τη Φράνσις Παράσχη, τη Δήμητρα Μπανανού, η οποία έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Ναι, Σπύρο μου, έλα.
1: Ποια κλειδιά?
0: Τα κλειδιά της εκπομπής τα έχει η Δήμητρα.
1: Είναι αυτή η ατάκα του Νίκου του Ρογκάκου, ε?
0: Δεν είναι του Ρογκάκου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Δικιά σου ατάκα είναι?
0: Δικιά μου, δικιά μου. Λοιπόν,
1: καλημέρα Δήμητρα Μπανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Εάν θέλεις, σε παρακαλώ πολύ, έλα μια βόλτα από εδώ να μας ξεκλειδώσεις να βγούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Λοΐζο που μας έχει στείλει μήνυμα, στο Γιώργο τον Παναγάκη που είναι οδηγός από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα, καλή
1: γεια
0: συνέχεια.
1: Σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, καλά διαδρομές. Και στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ, καλημέρα.
1: Ο Παύλος, να ξέρεις, είναι από τους πρωινούς. Από τους πολύ πρωινούς ο Παύλος.
0: Α, είναι.
1: Και η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Αμέ ξυπνάνε από πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Είναι το παρεάκι μας το πρωινό. Εκεί γύρω στις 4 ώρα. Τι κάνεις 4 ώρα το πρωί καθημερινές, Ρίτσα? Μέχρι τις 6 το πρωί.
0: Αναλόγως.
1: 4 με 6, αναλόγως.
0: Αναλόγως.
1: Θέλουμε το. Όχι το αναλόγως, θέλουμε το.
0: Το κοινό,
1: το κοινό.
0: Στη Βασιλική, την καλημερίζουμε και εκείνη. Γεια σου, Βασιλική μας. Για τα καλά σου λόγια, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ασφαλώς για τα πεπραγμένα και για αυτά τα οποία και για τα μελούμενα, για τα μελλοντικά.
0: Α, και ο Χάρης λέει, είναι διανομέα σε πλατφόρμα ένας κλάδος ο οποίος αριθμεί 50.000 εργαζόμενους. Δεν το ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός.
1: Για ποιο?
0: Για τους διανομείς σε πλατφόρμες.
1: Σε πλατφόρμες,
0: είναι 50.000, λέει ο Χάρης εδώ. Και έχουν και πραγματικά προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, δεν είναι ψέματα. Και ζητάει να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους.
1: Εντάξει.
0: Σόφι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γλυκιά μας, Σόφι.
1: Της Ιφηγένειας το μήνυμα δεν το διάβασες? Ξεκινήσατε, λέει, με πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Καλημέρα. Στο πιο όμορφο ευχάριστο δίδυμο. Μας κάνει να χαμογελάμε. Μόνο κυρία Μπιζόγλη, μη μαλώνετε τον αγαπητό κύριο Παπαδάκη. Δεν το διάβασε αυτό, δεν το είδε.
0: Όχι, δεν το είδα. Όχι, δεν διάβασα.
1: Άνθρωπο με πολύ χιούμορ, σεμνό και καλοπροαίρετο άνθρωπο. Καταλάβατε από την αντίδραση.
0: Τον ξέρω 30 χρόνια, η αλήθεια είναι. Περισσότερο από ότι ξέρω τον Νίκο Ρογκάκου, ξέρω τον Σπύρο Παπαδάκη. Μιλάμε για. Ήμασταν παιδιά και οι δύο, πραγματικά.
1: Λοιπόν, η Βασιλική. Τη Βασιλική το διάβασε, το
0: είδε. Ναι, το είδα τη Βασιλική.
1: Το είπε στον αέρα ή θα το επαναλάβω?
0: Να το επαναλάβει. Εσύ γιατί αυτή τη δουλειά κάνει.
1: Υπεροχή. Ναι, υπέροχη εκπομπή κάνετε με την κυρία Ρίτσα, κύριε Παπαδάκη. Ίσως επειδή είστε κι εσείς από τα κόκκινα λουριά. Όχι, εγώ στρίβω από το άλλο πόδι και πάω. Ναι. Πάω από Μολάους μεριά. Τα κόκκινα λουριά εγώ τα ξέρω μόνο από μία ταμπέλα. Όπως πηγαίνεις προς Γήθιο, υπάρχει μία τεράστια ταμπέλα, Ρίτσα. Ναι. Τεράστια όμως. Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Σιγά, μου φωνάζει και μου έχετε πάει το μπιλίνγκι. Για βέλα.
1: Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ναι.
1: Και γράφει καμιά εικοσαριά χωριά η ταμπέλα αυτή.
0: Α, μου το είπες.
1: Δεξιά, λέει. Ναι. Κάπου εκεί ανάμεσα, γιατί πρόσεξε, δεν ξέρω ποιος την έφτιαξε η ταμπέλα, δεν πάει με αλφαβητική σειρά. Όχι, όπως να είναι τα έχουν πάλι. Ούτε πηγαίνει, ας πούμε, με την οτροπία, ρε παιδί μου, ότι.
0: Της γεωγραφίας, όποιο βρίσκεις πρώτο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Πού ζεις?
0: Πού είναι, δηλαδή, πού είναι, το τελευταίο χωριό είναι πρώτο και το πρώτο τελευταίο?
1: Όχι, ναι, είναι ανάκατα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέει και η κόρη μου, είναι random. Τι τραβάω, ε.
0: Random.
1: Αυτό. Από κοίτα ξέρα τα κόκκινα λουριά. Ενώ Μολάους. Ναι. Βλέπεις για πρώτη φορά το όνομα προς Μολάους από τα σύνορα των ομών Λακωνίας Αρκαδίας.
0: Κοίταξε, Σπύρο, για να υπερασπιστώ τα κόκκινα λουριά. Ναι. Εγώ, ακούγοντας τόσο χρόνια τα κόκκινα λουριά, νομίζω ότι κατάγομαι κι εγώ από τα κόκκινα λουριά.
1: Βοήθειά σου.
0: Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, στη συνέχεια.
1: Εγώ δεν θέλω, αλλά θέλει η κυρία Χρυσοδούλου.
0: Για πάμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, να πούμε, Ρίτσα μου, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται στο χώρο της 90ης έκθεσης, 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Είναι η ξενάγηση.
0: Είναι η ξενάγηση στα περίπτερα. Ναι. Λίγο νωρίτερα είδαμε και τον αγιασμό, τα επίσημα εγγένεια λοιπόν, και επισήμως αυτή τη στιγμή μιλάμε για την 90ης Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδαμε ότι πήγε και από το όχημα της Φόρμουλα 1, το ελληνικό το οποίο έχουμε φτιάξει.
1: Ναι, το έχουμε φτιάξει εμείς. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή η κίνηση. Πολύ εντυπωσιακή.
0: Θα πάει και από το περίπτερο της Ελλάς, φαντάζομαι, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Νομίζω ότι πηγαίνει κάθε χρόνο.
0: Ειδικά φέτος όμως έχει μια ειδική σημασία, ιδιαίτερη σημασία, διότι εκεί στο περίπτερο. Μην πάει το μυαλό σας αλλού. Στο περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν τα drones με τα οποία θα καθοριστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Το σύστημα κόμβος.
1: Α, το σύστημα κόμβος, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αλλά να μην
1: δίνουν μια μπάλα και μια φανέλα εδώ τώρα. Λοιπόν, έλα, μην τρώμε το χρόνο άλλο. Παρουσίασε τον καλεσμένο.
0: Είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών κοντά μας, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Η χαρά είναι δικιά μου.
1: Καλό φθινόπωρο.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ.
2: Από καλό καιρό θα λέγαμε.
1: Από καλό καιρό.
0: Ξεκίνησε να το τελειώνει η ρίτσα, εσείς το αποτελειώσατε, κύριε Υπουργέ. Καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό. Εγώ πάρα πολύ απλά θα πω.
2: Σιγά να κατέβουμε τα σκαλιά. Δεν χρειάζεται κατευθείαν.
0: Εμένα θα μου επιτρέψετε πολύ απλά να πω καλή νέα σεζόν να έχουμε σε όλα τα επίπεδα, και δημοσιογραφικά και εσείς τα πολιτικά σας, και βεβαίως καλό κουράγιο, διότι έχετε πάρα πολύ τρέξιμο. Έχουμε εκλογές σε κάθε περίπτωση, έτσι, εκεί βαθιά, στο βαθύ κομμάτι της άνοιξης του 2027.
1: Καλά. Αυτό το βαθύ κομμάτι θα το δούμε. Θα το δούμε. Δεν είναι πολύ σίγουρο. Ο Σπύρος Παπαδάκης είναι πιο σίγουρο από ότι είναι ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη.
2: Έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός ότι σε αυτό τουλάχιστον το θέμα είναι απολύτως θεσμικός, σέβεται τις προθεσμίες του Συντάγματος, και συνεπώς να είστε σίγουροι ότι θα εξαντληθεί τετραετία, και το κάνει ανεξαρτήτως, γιατί πολλοί ακούγεται ότι το συμβουλεύουν, ότι το συμφέρον του είναι να τις κάνει νωρίς. Το κάνει γιατί πιστεύει, και νομίζω είναι και σωστό, ότι μισή μονάδα κέρδος θα έχει η οικονομία μας αν σταματήσει αυτή η κουβέντα περί πρόωρων εκλογών, και όλοι, κυρίως οι επιχειρήσεις, μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τετραετίας, γιατί όλοι καταλαβαίνετε ότι
1: τα μολύβια κάτω που λένε.
2: Τα μολύβια κάτω. Τι θα γίνει, αν θα έχουμε κυβέρνηση, τι θα κάνουμε και όλα αυτά.
0: Και αν κάποιοι περιμένουν ένα σχηματισμό, να μην το περιμένουν.
2: Τώρα αυτό τι να σας πω, εγώ δεν έχω καμία αίσθηση και δεν μπορώ να σας πω.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Υπουργείο σας, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία 24, όχι τα τελευταία 24, τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία βρίσκει τρόπο, βρίσκει αφορμή να προκαλεί με δηλώσεις, με ανακοινώσεις, με αποφάσεις, μονομερείς αποφάσεις. Φαίνεται ότι το κορυφώνει για ένα λόγο ίσως και εσωτερικό ο Ερντογάν.
2: Ναι, μπορεί να είναι εσωτερικός, μπορεί να είναι, σίγουρα πάντως είναι στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που έχει η Τουρκία να θέτει θέματα στο τραπέζι, έτσι, μαξιμαλιστικά, θέλοντας πρώτον να πετύχει ένα πάγωμα και μια μη δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που έχει το Αιγαίο και ούτω καθεξής. Και σε δεύτερο χρόνο να γίνει ένα μεγάλο παζάρι, όπως αυτή το σκέφτεται, και με όρους ισχύως, εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρεί ότι αυτή είναι ο ισχυρός παίχτης στην περιοχή και βλέπει τον εαυτό της έτσι με μια λογική.
1: Έχει να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλλέα, με αυτό το θόλο που δημιουργείται, δηλαδή είναι μια αντίδραση σε αυτό που γίνεται στην ενίσχυση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Η αντίδραση είναι, πιστεύω, στο εξής. Επειδή η στρατηγική της είναι η στρατηγική να μας οδηγήσει σε ακινησία όλα αυτά τα χρόνια, οι εξοπλισμοί που έχουμε κάνει, το γεγονός ότι στο πεδίο με τις Εύρων κάτω νότιο-δυτικά της Κρήτης, με το drilling που γίνεται στο Ιόνιο και ούτω καθεξής, με τα καλώδια και όλη την κίνηση κάνουμε, αρχίζουμε πια και λειτουργούμε σαν να μην υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό είναι ακριβώς, ακυρώνει στην πράξη όλη τη στρατηγική την οποία έχει εφαρμόσει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λογικό να περιμένουμε κάποια αντίδραση, τη βλέπουμε αυτή την αντίδραση. Η προσπάθειά της, ξαναλέω, είναι να μας ξαναγυρίσει στην μακάρια ακινησία η οποία είχε ακολουθηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν είναι όμως αυτή η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης και νομίζω ότι είναι και πολύ σωστό αυτό. Υπάρχουν, δεν θέλω να μηδενίσω, υπάρχουν εποχές που η ακινησία μπορεί να αποβαίνει υπέρ των συμφερόντων, αλλά δεν είναι.
1: Τα ήρεμα νερά λέτε τώρα, τι λέτε, τι εννοείτε?
2: Όχι, όχι, τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική.
1: Μήπως είναι
0: τα ήρεμα νερά δεν είναι πλέον ήρεμα.
1: Μήπως είναι φουτουνιασμένα.
2: Δεν είναι στρατηγική. Τα ήρεμα νερά είναι ένα εργαλείο. Είναι η προσπάθειά μας να πούμε, παιδιά, έχουμε αναφλέξεις, Ουκρανία, δεξιά-αριστερά. Εάν εμείς σηκώνουμε τους τόνους και πάμε σε προβλήματα, αυτό θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα αυτή την εποχή. Αποφασίζουμε να παρκάρουμε τις διαφωνίες μας, ξέρουμε ότι έχετε άλλες θέσεις, ξέρετε ότι έχουμε εμείς άλλες θέσεις από εσάς και συνεπώς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτές οι διαφορές να μην οδηγήσουν και σε θερμό επεισόδιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές.
1: Ναι, μήπως φτάσουμε στο πεδίο όμως.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Επειδή γνωρίζετε και 5 πράγματα παραπάνω, είσαστε άνθρωπος που είσαστε μέσα στην ελληνική διπλωματία. Βλέπετε ότι θα φτάσει τα πράγματα στα άκρα ο κύριος Ερντογάν και ενδεχομένως να δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο?
2: Κοιτάξτε, κανένας δεν είναι στο μυαλό του. Δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει τίποτα και πολλές φορές όταν αυξάνουν οι εντάσεις, οι θερμοκρασίες και οι τόνοι δημιουργούνται και ατυχήματα. Έτσι. Η προσπάθεια όλων μας είναι να υπάρχει διάβλη επικοινωνίας, να μπορούν να συζητάνε οι δύο πλευρές. Εμείς ποτέ δεν αρνούμαστε το διάλογο. Όλες οι κινήσεις που κάνουμε είναι επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και εδώ θα ήθελα, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικη η κριτική που έχει ακουστεί όλο αυτό το διάστημα, ιδιαίτερα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς.
0: Και από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρό σας, κύριε Θεοχάρη.
2: Δυστυχώς δεν βλέπω εγώ σε αυτή την κριτική καμία επαφή με την πραγματικότητα. Σας θυμίζω παράδειγμα ότι τα θαλάσσια πάρκα που εμείς είπαμε μέσα στα 6 ναυτικά μίλια, μας έλεγαν γιατί δεν τα βγάζουμε παρά έξω, γιατί δεν τα κάνουμε πιο. Να είμαστε πιο επιθετικοί, βάλτε το σε εισαγωγικά. Εάν το είχαμε κάνει τότε αυτό, αν ακούγαμε αυτές τις φωνές, τώρα σήμερα δεν θα είχαμε επιχειρήματα κατά των θαλασσίων πάρκων της Τουρκίας. Δεν θα μπορούσαμε να λέμε ότι δεν παράγουν ένα έννομα αποτελέσματα, διότι απλώς θα αντέγραφαν αυτά που κάναμε εμείς.
1: Καλά, προχώρησε. Βλέπετε, και η Τουρκία μονομερώς στην χάραξη. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς η Τουρκία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, με το οποίο κινείται η ελληνική εξωτερική πολιτική εδώ και χρόνια.
2: Φυσικά, αλλά τα νομικά σου επιχειρήματα είναι ανύπαρκτα όταν εσύ κάνεις τα ίδια. Δηλαδή δεν έχεις τρόπο να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα πράγματα αν και εσύ κάνεις τα ίδια. Απλώς πάμε στη λογική της ισχύως, πόσα εγώ μπορώ να αρπάξω, πόσα μπορείς εσύ, ποιος είναι πιο μεγαλύτερος μπούλης, ας πούμε, με όρους σχολικής αυλής και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να αντιλειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί η εξωτερική πολιτική να είναι πολιτική η οποία αποφασίζεται με το τι ακούγεται καλύτερα πάνω από ένα τραπέζι με τσίπουρο. Είναι πράγματα τα οποία έχουν βάθος, πηγαίνουν σε βάθος δεκαετιών. Πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί και να είστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Υπουργού, του κ. Γεραπετρίου.
0: Αν μου επιτρέπεις, Ρίτσα, το θέμα είναι το εξής. Όταν βλέπουμε όμως, και νομίζω το ξέρετε καλύτερα εσείς εκεί στην ελληνική διπλωματία, ότι ο Ερντογάν είναι θειασότης και λάτρης του δόγματος Ερήν, που οδήγησε στη διχοτόμηση της Κύπρου και στην κατοχή της μισής Κύπρου με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε προς την Τουρκία, μήπως η Ελλάδα θα πρέπει να έχει κάνει το ίδιο πράγμα για τα νησιά ο Ερντογάν? Μήπως θα έπρεπε να έχουμε πιο δυναμική παρουσία? Προς Θεού, δεν αναφέρομαι να πάρουμε τα όπλα, ενώ σε διπλωματικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός, κύριε Υπουργέ, που βλέπουμε ότι με το που βγήκε η Γερμανία και είπε η υβριδική επίθεση που δεχθήκαμε στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου προέρχεται από τη Ρωσία, και σύσσωμοι Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, οι πάντες έκαναν δηλώσεις υπέρ της Γερμανίας. Εδώ κάθε μέρα έχουμε και από ένα τουρκικό τουλάχιστον UAV να σουλατσάρει στον εθνικό εναέριο χώρο μας και δεν μιλάει κανένας.
2: Ναι, γι' αυτό.
0: Μήπως πρέπει λοιπόν πιο δυναμικά να έχουμε κάποιες αντιδράσεις?
2: Κοιτάξτε, το μάθημα είναι ένα και είναι πολύ συγκεκριμένο. Προφανώς όλα αυτά έχουν σημασία, οι συμμαχίες έχουν σημασία, αλλά τελικά, στο τέλος της ημέρας, είσαι εσύ και η ισχύ σου και η δύναμή σου και η δυνατότητά σου που έχεις με ομοψυχία να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Και η Ουκρανία, τους πρώτες τρεις μέρες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το 22, οι υπόλοιποι ηγέτες έλεγαν στον Ζελένσκι, έλα να σου δώσουμε καταφύγιο στη χώρα μας. Και ο Ζελένσκι, θυμάστε ότι βγήκε και είπε, δεν θέλω ταξί, θέλω όπλα. Και η Ουκρανία μόνη της στάθηκε στα πόδια της. Νομίζω αυτό είναι το μάθημα. Πρέπει να σταθεί στα πόδια σου. Πρέπει να έχει. Γι' αυτό η κυβέρνηση κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Προφανώς ενημερώνει, προφανώς εξηγεί. Προφανώς υπάρχουν και τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία πολλές φορές ορίζουν την πολιτική της κάθε χώρας. Υπάρχουν οι χώρες οι οποίες είναι μαζί μας και το λένε. Υπάρχουν και χώρες οι οποίες τηρούν μια πιο αμφίσιμη στάση. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι χώρες, γιατί κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις και το διαβήματα και τις ενημερώσεις, ο υπουργός βρέθηκε στο άτυπο Συμβουλίο Υπουργών Εξωτερικών.
1: Έχει και τη συνάντηση με τον Μακρόν, έτσι κι αλλιώς. Τώρα για το καλώδιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα είναι, κύριε Υπουργέ.
2: Ακριβώς. Κάνουμε λοιπόν όλες αυτές τις κινήσεις και ξαναλέω, μόνο στο πεδίο ακυρώνονται οι σχεδιασμοί και αυτό είμαστε.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή της Viva Voice στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Κάθε Σάββατο, ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν μέσα από τους 89,2 μεγακύκλους του ραδιοφώνου του ΙΝ Κεφαλονιά.

καθώς βρισκόμαστε μόλις μία εβδομάδα πριν από το άνοιγμα των σχολείων και το καλοκαίρι σιγά σιγά θα δώσει τη θέση του σε μία νέα καθημερινότητα με τσάντες, βιβλία, ξυπνητήρια, προγράμματα, αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει κάτι

Τι πολύ πιο σημαντικό και ευαίσθητο. Ο ψυχικός κόσμος των παιδιών μας. Κάθε καινούργια σχολική χρονιά είναι και μια νέα αρχή. Για κάποια παιδιά είναι ενθουσιασμός, για κάποια αγωνία, για κάποια αποχωρισμός από το σπίτι, ίσως για πρώτη φορά. Για άλλα, η είσοδος σε ένα πιο απαιτητικό κόσμο με περισσότερες υποχρεώσεις, περισσότερες συγκρίσεις και περισσότερες προσδοκίες. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, τα ερωτήματα μεγαλώνουν μαζί του. Η εφηβεία, οι φιλίες, η ανάγκη για αποδοχή, η εικόνα του σώματος, οι πρώτοι έρωτες, οι εξετάσεις, η αγωνία για το μέλλον και όλα αυτά μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει γύροντας νέες απαιτήσεις αλλά και νέες προκλήσεις. Σήμερα λοιπόν δεν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο για το σχολείο, θέλουμε να μιλήσουμε για το παιδί που γίνεται έφηβος, για τον έφηβο που γίνεται ενήλικας, για τον γονιό που προσπαθεί να σταθεί δίπλα του και τελικά για τον άνθρωπο και τις σχέσεις του. Τι σημαίνει να μεγαλώνουμε ψυχικά υγιείς ανθρώπους, πώς μαθαίνουμε να αγαπάμε, να συνδεόμαστε, να αντέχουμε τη δυσκολία, την απόρριψη αλλά και τη ματέωση, πώς προστατεύουμε τις σχέσεις μας και την οικογένειά μας, τελικά τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να αισθάνεται ότι η ζωή του έχει νόημα και αξία. Για να ανοίξουμε αυτή τη μεγάλη συζήτηση, έχουμε σήμερα μαζί μας έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει την επιστημονική και επαγγελματική του πορεία ακριβώς στην κατανόηση του ανθρώπου, της ψυχικής του λειτουργίας και των σχέσεών του. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τη Viva Voce να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Βασιλική Τσάση, ψυχολόγο με μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχική υγεία. Μια νέα και δυναμική επιστημόνισσα που μέσα από τη γνώση και την επαγγελματική της εμπειρία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, εφήβων, τη συμβουλευτική γονέων και τα ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο στις πιο κρίσιμες μεταβάσεις της ζωής του.

0: θα ήθελα, αγαπητή Βάσο, πριν μπούμε στα μεγάλα και δύσκολα, να σε καλωσορίσω θερμά στη ραδιοφωνική μας παρέα, την οποία ελπίζω να απολαύσεις, και πραγματικά σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές. Καταρχάς εγώ να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνετε να με φιλοξενείτε σήμερα εδώ. Ελπίζω να δημιουργήσει ερωτήματα και προβληματισμούς η κουβέντα μας, επικοδομητικά, για τον κόσμο που μας ακούει.
0: Εάν κρίνω και από την συζήτηση που είχαμε πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα, αισθάνομαι ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συζήτηση, με μεγάλο ενδιαφέρον. Και τελικά ίσως η πιο ουσιαστική προσφορά της ψυχολογίας δεν είναι να μας υποσχεθεί μια ζωή χωρίς δυσκολίες, τέτοιο πράγμα νομίζω δεν υπάρχει, είναι μάλλον να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να καταλάβουμε καλύτερα τους ανθρώπους που αγαπάμε, να μάθουμε πώς να ισορροπούμε στο ταξίδι της ζωής. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα μαζί, αλλά πριν ξεκινήσουμε, ας γνωριστούμε λίγο καλύτερα, ας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις γνωριμίες, να μιλήσουμε λίγο για σένα. Βάσο, τι ήταν αυτό που σε έκανε επιλέξεις την ψυχολογία ως έναν επιστημονικό δρόμο?
1: Ενδιαφέρον θα έλεγα το ερώτημά σου. Η αλήθεια είναι ότι κάπως προβληματίστηκα κι εγώ όταν το διάβασα κιόλας. Νομίζω, εκεί κατέληξα, ήταν ένα αίσθημα δικαίου. Θα έλεγα ένα αίσθημα δικαίου που μπολιάστηκε σε μένα από πολύ νωρίς, από την οικογένειά μου. Οι κοινωνίες κάπως έχουν την τάση να περιθωριοποιούν ανθρώπους, ομάδες, να αναπεριόδως να εφηβρίσκουν τους αποδιαπομπαίους τράγους τους που λέμε. Και αυτός είναι ένας τρόπος να επιβεβαιώνουν τη φυσιολογικότητά τους. Πάντα πρέπει να έχουμε με κάποιον να συγκριθούμε για να επιβεβαιώσουμε το πόσο δεν του μοιάζουμε ενδεχομένως. Οπότε θα έλεγα αυτό ήταν κάτι το οποίο με κινητοποίησε να προσπαθώ να είμαι φύση και να προσπαθώ φύση και θέση να είμαι κοντά σε ανθρώπους που κάπως εν τέλει μέσα από την ευαλωτότητά τους αποκτούν πολλά αποθέματα και έχουν πολλά να μας διδάξουν. Και νομίζω ότι ήταν έτσι σημαντικό κίνητρο να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο.
0: Άρα λοιπόν υπήρξε κάποια στιγμή ή κάποιος άνθρωπος από ό,τι μας είπες που σε έκανε να πεις ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω ζωή μου, υπήρξε κάποιο περιστατικό που να σε έστρεψε εκεί?
1: Κάτι μεμονωμένο όχι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι ο κόσμος μέσα έχει πάρα πολλά στοιχεία αδικίας, έτσι. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και συναισθηματικά μας δυσκολεύει. Και δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί γνωστικά να το καταλαβαίνουμε, έτσι να έχουμε αυτή την συνειδητοποίηση ότι ο κόσμος είναι άδικος και ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δεκτούμε. Και αυτό κάπως ορίζει και τη στάση μας απέναντι στα πράγματα.
0: Ίσως αν θέλεις, αυτή ήταν και μια από τις αρχικές δυνάμεις που όθησε τον άνθρωπο να μπει σε κοινότητες για να νικήσει αυτή την αδικία.
1: Ναι, δεν διαφωνούμε, ναι.
0: Όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να ασχοληθεί με την ψυχολογία, τι πιστεύεις ότι αναζητά ο ίδιος από αυτή την επιλογή, να κατανοήσει τους άλλους ή μήπως και τον εαυτό του?
1: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός παραγόντων. Δηλαδή υπάρχει μια συγγραφέα, η Άλις Μίλλερ, που στο βιβλίο της Φυλακές Παιδικής μας Ηλικίας κάπως αναφέρει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με ανθρωπιστικά επαγγέλματα, κάπως μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούν να θεραπεύσουν και δικά τους κομμάτια. Δεν θα διαφωνήσω, θα προσθέσω ότι όσο πιο νωρίς το καταλαβαίνουμε κι εμείς αυτό, γιατί είμαστε ατελείς, τόσο πιο βοηθητικοί και ουσιαστικοί μπορούμε να είμαστε και στον συνάνθρωπό μας. Οπότε παίζει ρόλο αυτό που λες. Συνδυαστικά δηλαδή ισχύουν και τα δύο.
0: Έχοντας επαφή καθημερινά με ανθρώπους, παιδιά, εφήβους, τι είναι αυτό που σου έχει εκπλήξει περισσότερο στην ανθρώπινη συμπεριφορά?
1: Νομίζω το ανεξάντλητο της ανθρώπινης σκέψης. Οι άνθρωποι δεν σταματά να μας εκπλήσουν. Και όχι απαραίτητα δυσάρεστα και ευχάριστα. Αυτό μου προκαλεί ένα δέος και ένα θαυμασμό.
0: Δηλαδή υπάρχει πάντα κάτι νέο να δεις.
1: Πάντα κάτι νέο, κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί, κάτι που να το πω και έτσι με ένα παράδειγμα, ακόμα και από την κουβέντα μας σήμερα, θα προκύψει κάτι διαφορετικό από αυτή τη δυναμική διαδικασία και σχέση που θα μας εμπλουτίσει με κάποιο τρόπο.
0: Υπάρχει κάτι που πίστευες όταν ξεκινούσε το επάγγελμα και σήμερα μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή το βλέπεις τελείως διαφορετικά?
1: Κάτι τόσο, να πω τελείως διαφορετικά, ακραίο, δεν θα το έλεγα. Mm-hmm. Σίγουρα όταν ξεκινούσε, όταν σπούδαζα, ας πούμε, θα πω ότι κυριαρχούσε λίγο αυτό που λέμε και πολλές φορές για τα παιδιά το αναφέρουμε, τη μαγική σκέψη ότι όταν θα βγω στην αγορά εργασίας κάπως θα λειτουργήσουν όλα ρόδινα και με διάθεση συνεργασίας και υποστήριξη. Οπότε εκεί επαγγελματικά σε μια πρώτη φάση προσέκρουσα λίγο στην ελληνική πραγματικότητα που έχει μέσα βέβαια και πολλά καλά αλλά και δύσκολες καταστάσεις και για τους εργαζόμενους στον χώρο της ψυχικής υγείας με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι, είτε κάποιος δουλεύει ατομικά είτε και σε δομές ή στην κοινότητα.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Ιν Κεφαλονιά. Μιλάμε με την κυρία Τσάση Βασιλική, ψυχολόγο με μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχική υγεία. Έχουμε ολοκληρώσει μια πρώτη εισαγωγική ενότητα γνωριμίας και βρίσκουμε τα πατήματά μας σιγά σιγά, προετοιμαζόμενοι για μια βαθιά συζήτηση στον κόσμο της ψυχολογίας. Βάσο, τι ακριβώς κάνει ένας ψυχολόγος στην καθημερινή του εργασία, έτσι για να δώσουμε και μια εικόνα που ενδεχομένως να μην την έχουν αρκετοί συμπολίτες μας, τι σημαίνει στην πράξη ψυχολογική υποστήριξη?
1: Θα έλεγα ότι σημαίνει συμπόρευση.
0: Συμπόρευση
1: για ένα διάστημα. Αυτό που τουλάχιστον εγώ πρεσβεύω είναι ότι...
0: Ωραίο αυτό όπως το λες, συμπόρευση.
1: Η λέξη,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι είναι συμπόρευση. Κάπως οι γραμμές μας τέμνονται με κάποιους ανθρώπους που παίρνουν την ευθύνη ή το επιλέγουν να ζητήσουν βοήθεια. Είναι μια διαδρομή για ένα διάστημα. Η άποψή μου δηλαδή είναι ότι πάντα η παρέμβαση, η θεραπευτική πράξη, όταν μιλάμε για το κομμάτι της δικής μου της δουλειάς, έχει σημασία να έχει αρχή, μέση και τέλος. Η ζωή είναι έξω από το γραφείο του ψυχολόγου. Οπότε γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη συμπόρευση.
0: Μια προηγούμενη καλεσμένη μας είχε αναφέρει μια... ας το πούμε παράλληλη λέξη με αυτή που λες, συνοδοιπορία. Μας ευχαρίστησε για τη συνοδοιπορία και μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή η λέξη, πάρα πολύ όμορφη. Βάσο, ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που υπάρχει γύρω από την ψυχολογία?
1: Υπάρχουν αρκετές παρανόησεις γύρω από την ψυχολογία και την θεραπευτική.
0: Και στερεότυπα ίσως.
1: Σίγουρα και στερεότυπα. Παίζουμε και εμείς ρόλο σε αυτό. Είναι και κομμάτι της δικής μας ευθύνης να αποσαφηνίζουμε το πλαίσιο, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρει ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει για βοήθεια τι κάνουμε. Οπότε θα έλεγα, το πρώτο δηλαδή που μου έρχεται στο μυαλό είναι η πεποίθηση ότι ο ψυχολόγος θα μου λύσει το πρόβλημα. Να το πω έτσι πιο απλά. Ότι θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη του προβλήματος.
0: Δηλαδή, αναθέτω. Διαδικασία ανάθεσης.
1: Ανάθεσης, ναι. Μετάθεσης ευθύνης.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Και ότι όταν ακούσω κάτι θα το κάνω και θα έχει αποτέλεσμα. Θα είναι το σωστό. Λίγο υπάρχει μεγάλη παγίδα, θα έλεγα, στο σωστό και λάθος. Αυτό το δίπολο σωστό, λάθος, καλό, κακό προκύπτει συχνά μέσα στην θεραπευτική διαδικασία. Πολλές φορές αναπαράγει τη δυσλειτουργία. Δεν βοηθά. Και μας τοποθετεί και εμάς σε μια θέση αυθεντίας που δεν είναι ρεαλιστική. Δεν γίνεται να ξέρουμε εμείς το σωστό. Σε εισαγωγικά το βάζω.
0: Άρα χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή και πώς να το πω, συνεργασία. Δεν υπάρχει ανάθεση, υπάρχει?
1: Όχι, μπορεί να υπάρχει αυτή η τάση και αυτό να οφείλεται προφανέστατα έτσι και σε λόγους άγνοιας για το τι σημαίνει η θεραπευτική πράξη, πώς γίνεται η διαδικασία. Υπάρχει συνεργασία. Η θεραπευτική σχέση είναι όπως όλες οι άλλες σχέσεις, δηλαδή έχει δυναμικά χαρακτηριστικά, δεν είναι κάτι στατικό. Οπότε συνδιαμορφώνεται, δηλαδή ο εκάστοτε θεραπευόμενος πρέπει να έχει ενεργό ρόλο.
0: Και νομίζω ότι,
1: το πρέπει.
0: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό που λες έχει προεκτάσει σε πολλούς τομείς. Καθώς υπάρχει μια τάση ανάθεσης και και σε άλλες τομείς, όπως για παράδειγμα στα κοινά. Του αρέσει κάποιον να ακούσει «Ας το πάνω μου», «Λύσε μου το πρόβλημα». Είναι το πιο εύκολο, αλλά πρέπει να, ίσως να ενηλικιωθούμε κάποια στιγμή και να πούμε ότι έχουμε την ευθύνη. Έχουμε την ευθύνη της απόφασης και των επιλογών μας και του ότι κάνουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανένα μεσία, σε κανέναν τομέα. Θες μια απλή βλάβη στο σπίτι, θες ένα πολιτικό σύστημα, θέλεις την θεραπεία. Ακόμα και στην ιατρική. Ο γιατρός θέλει τη συνεργασία σου για να σε βοηθήσει. Να έχεις μια επίγνωση του τι σου συμβαίνει, να περιγράψεις, να πεις.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Θέτεις και μια κοινωνική βάση και πολιτική βάση. Το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν διαφωνώ σε ό,τι λες. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε λίγο και στην εποχή της αναζήτησης σωτήρων. Ο Μεσσίας, ο κάποιος που θα μας σώσει, το ακούμε και εμείς, μου το είπε ο ψυχοθεραπευτής μου, ή πολλές φορές επικαλούμαστε την αυθεντία. Εγώ κάνω ψυχοθεραπεία και ο ψυχοθεραπευτής μου λέει αυτό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Η θεραπευτική πράξη και γενικότερα, το έπεσες και πολύ ωραία, ο ενήλικας θα πρέπει να έχει την ανάληψη ευθύνης. Δεν γίνεται χωρίς.
0: Πότε...
1: Και έχει κόστος.
0: Βεβαίως. Τίμημα. Πότε ένας άνθρωπος χρειάζεται πραγματικά τη βοήθεια ενός ειδικού και πότε αυτό που βιώνει είναι απλώς μια φυσιολογική δυσκολία της ζωής, έτσι όπως συνεχώς ξέρουμε ότι υπάρχουν.
1: Αυτό είναι λίγο ερώτημα παγίδα, θα πω. Δηλαδή, το θέμα είναι τι ορίζουμε ως πρόβλημα ή ως δυσλειτουργία. Τι είναι φυσιολογικό και τι όχι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορώ να πω ότι μία πρώτη ένδειξη είναι η έκπτωση της λειτουργικότητάς μας. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του ή για κάποιους λόγους νιώθει ότι δεν μπορεί να είναι λειτουργικός, αυτό αποτελεί μία πρώτη ένδειξη που τον κινητοποιεί και λίγο να ζητήσει βοήθεια ενδεχομένως.
0: Και τραβάει και σε μάκρους χρόνου, έτσι.
1: Τι εννοείς, η ψυχοθεραπευτική πράξη?
0: Όχι, το θέμα που αντιμετωπίζει.
1: Μπορεί, ναι. Ναι, ο χρόνος είναι ένας παράγοντας. Δηλαδή, αν κάτι έχει πολλή διάρκεια, αν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και δεν φαίνεται να ξεπερνιέται.
1: Δεν είμαστε καλά και ναι, δυσκολευόμαστε να το ξεπεράσουμε, είναι μία ένδειξη ότι μπορεί να χρειαστούμε βοήθεια.
0: Υπάρχει σήμερα, Βάσο, περισσότερη ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη στις μέρες μας, ή απλώς έχουμε μάθει να μιλάμε περισσότερο για αυτή, ή μήπως μας λείπουν περισσότερο οι φίλοι?
1: Είναι συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων, αλλά και όχι τόσο απλοϊκό όσο ακούγεται. Οι κοινωνίες αλλάζουν, οι ρυθμοί είναι πιο έντονοι. Ζούμε σε μια κοινωνία που απλά καταναλώνουμε πληροφορίες. Δεν έχει το χρόνο ο άνθρωπος να μεταβολίζει την πληροφορία, να λειτουργεί κριτικά πάνω σε αυτό που ακούει. Οι κοινωνικές συνθήκες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην εκδήλωση των ψυχικών προβλημάτων. Υπάρχει οικονομική ανασφάλεια, υπάρχουν επισφαλείς εργασιακές συνθήκες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν αυτό που λέμε δυσάρεστα συναισθήματα. Ή να το πούμε και με κλινικούς όρους, έτσι, και κατάθλιψη, καταθλιπτικά συναισθήματα και άγχος. Υπό αυτό το πρίσμα θα πούμε ότι η κατάθλιψη και το άγχος, ενώ είναι όντως δυσάρεστες καταστάσεις και συναισθήματα, είναι ίσως και υγιείς αποκρίσεις σε μη υγιή ερεθίσματα ή συνθήκες ύπαρξης. Είναι πολυπαραγωγικό το φαινόμενο. Υπάρχει όμως η τάση. Υπάρχει η τάση πια, επειδή έχει λίγο απενοχοποιηθεί και ο χώρος της ψυχοθεραπείας, να αναζητούν βοήθεια, συγγνώμη, οι άνθρωποι πιο εύκολα. Και αυτό που λέμε και αρκετοί πια ψυχολόγοι είναι ότι περισσότεροι πια ζητάνε βοήθεια, λιγότεροι δουλεύουν θεραπευτικά.
0: Η κατάθλιψη είναι ένας όρος που, έτσι θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός δεν ήταν τόσο εγκατεστημένος όσο είναι σήμερα. Δηλαδή, και αναρωτιέμαι, έχει αλλάξει ο σύγχρονος άνθρωπος? Είναι πιο ευάλωτος, πιο απαιτητικός, πιο αγχωμένος, ή απλώς περισσότερο συνειδητοποιημένος για όσα αισθάνεται? Δηλαδή, υπήρχαν διαχρονικά αυτά, αλλά ίσως τότε δεν τους δίναμε σημασία, τα παραγνωρίζαμε.
1: Θα πω ότι είχαμε και άλλους τρόπους αντιμετώπισης. Αυτό αλλάζει. Ζούμε, όπως πολύ εύστοχα το λέει και ο Χάν στο βιβλίο του «Κοινωνία της κόπωσης», ζούμε σε εποχές που πια ο άνθρωπος είναι και έχει μεταφερθεί, έχει μετονομαστεί σε σκλάβος του εαυτού του. Παλιότερα, όταν ο εργοδότης σου σε εκμεταλλευόταν, είχες και κάπου να αντιδράσεις και να αντισταθείς σε αυτό, να αναζητήσεις μια δράση. Τώρα, σε ένα πλαίσιο ατομικής ελευθερίας και αυτοβελτίωσης, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ αυτές οι έννοιες στην εποχή μας, κάπως ο άνθρωπος σκλαβώνει ο ίδιος τον εαυτό του. Σε ένα αέναο κυνήγι διαρκούς έτσι, αναζήτησης του να γίνεται καλύτερος. Υπάρχει ένας επιδοσιακός χαρακτήρας. Διαρκώς κάτι πρέπει να καταφέρουμε, αυτό που ακούμε, να είμαστε οι καλύτερες εκδοχές του εαυτού μας. Mm-hmm. Όλο αυτό κατά βάση αναπαράγει αγχώδη και καταθλιπτικά συναισθήματα. Γιατί πότε δεν θα είσαι αρκετός. Πάντα κάτι θα υπάρχει που κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει καλύτερα. Mm-hmm. Και αυτό είναι και στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, που συχνά το ακούμε και πλασάρεται πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα κάπως ο θήτης και το θύμα πια να ενσωματώνονται στο ίδιο άτομο. Mm-hmm. Αυτό προκαλεί τεράστια δυσφορία. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα θα υπάρξουν καταθλιπτικά συναισθήματα. Και θα πω και εν μέρη, ακούγεται κάπως λίγο αυτό, αλλά και ευτυχώς είναι και μία ένδειξη ότι εδώ κάτι mm-hmm. δεν πάει καλά. Mm-hmm. Και δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι συλλογική υπόθεση, κοινωνική υπόθεση. Mm-hmm.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την κυρία Τσάση Βασιλική, ψυχολόγο. Κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σιγά σιγά προσεγγίζουμε τον πυρήνα της ψυχολογίας. Μέχρι στιγμής έχω σημειώσει δύο βιβλία, Βάσο, που μας έχεις προτείνει και μου αρέσει πολύ αυτό.
1: Βιβλιογραφικές παραπομπές.
0: Μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί δεν τα έχω διαβάσει ούτε το ένα ούτε το άλλο που ανέφερες και τα έχω σημειώσει. Αυτές τις μέρες ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας βρίσκεται μπροστά σε μια μετάβαση. Αυτή τη μετάβαση της νέας σχολικής χρονιάς. Και έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε σήμερα ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη μια συζήτηση με μια επιστημόνης όπως η κυρία Τσάση, προκειμένου να φωτίσουμε την ψυχολογική και συναισθηματική πλευρά αυτής της ξεχωριστής περίοδου. Το άγχος της επιστροφής, τις απαιτήσεις που αισθάνονται τα παιδιά, ιδιαίτερα οι έφηβοι, οι προσδοκίες των γονέων, η διαχείριση καθημερινότητας, γενικά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους εαυτούς μας να ξεκινήσει η νέα χρονιά μέσω των δυνατών τις καλύτερες προϋποθέσεις. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κουδούνι και τι σημαίνει πραγματικά για ένα παιδί. Βάσει όταν λέμε ανοίγουν τα σχολεία, ίσως εμείς οι μεγάλοι ακούμε απλά μια ημερομηνία, 11 Σεπτέμβρη. Τι ακούει όμως ένα παιδί όταν ακούει αυτή την πρόταση, ανοίγουν τα σχολεία?
1: Θα έλεγα ανάλογα και την ηλικιακή κατηγορία στην οποία μιλάμε, έτσι, στην οποία αναφερόμαστε. Το άνοιγμα του σχολείου είναι και ευκαιρία για μάθηση, εισαγωγή σε ένα νέο κόσμο, καινούργιες εμπειρίες, έχει μέσα αγωνία, ανυπομονησία, έχει μέσα άγχος, τι θα συναντήσω, τι απαιτήσεις έχω και τι έχουν οι άλλοι από μένα, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι γονείς, ένα ολόκληρο σύστημα ανθρώπων, διαφορετικών ειδικοτήτων και ρόλων. Οπότε νομίζω ότι είναι πληθώρα συναισθημάτων.
0: Είναι ένα πλούσιο μπουκέ συναισθημάτων, πράγματι, ναι. Όλα αυτά που περιγράφεις. Ναι, ναι. Και πώς προετοιμάζεται ένα παιδί? Υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν οι γονείς πριν ακόμα ανοίξει το σχολείο? Θα πάμε και επιμέρους στις βαθμίδες, αλλά γενικά μιλώντας, υπάρχει κάποια ενδεχομένως προς το τέλος του Αυγούστου να ξεκινάνε κάποιες συζητήσεις. Κάποιος ενθουσιασμός που να μοιράζεται από τη μεριά των γονέων προς τα παιδιά. Αχ, τι ωραία, θα πάμε στο σχολείο σιγά σιγά. Κάπως να προκύψει αυτό με έναν ευχάριστο τρόπο.
1: Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι τα δυσάρεστα συναισθήματα, γιατί δεν υπάρχουν καλά και κακά, υπάρχουν ευχάριστα και δυσάρεστα και όλα είναι βοηθητικά. Συνήθως τα δυσάρεστα λοιπόν συναισθήματα προκύπτουν και από την άγνοια, το δεν ξέρω τι θα συναντήσω. Οπότε σίγουρα η εισαγωγή για το τι σημαίνει το σχολείο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και από τους γονείς. Η συζήτηση και θα έλεγα πιο πολύ και η διερεύνηση. Δηλαδή μην προτρέχουμε, οι ενήλικες έχουν αυτή την τάση και η πρόθεση είναι καλή, η προστασία γενικά απέναντι στα παιδιά. Αλλά είναι σημαντικό να μην προτρέχουμε να βγάζουμε ερμηνείες και συμπεράσματα. Ένα πρώτο σκαλοπάτι είναι η διερεύνηση, να καταλάβουμε τι σκέψεις, τι συναισθήματα έχει το παιδί για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τι σημαίνει αυτό, γιατί κάτι πολύ διαφορετικό μπορεί να σημαίνει για μας και να μην έχουμε ιδέα για το τι σημαίνει για το παιδί. Οπότε ένα πρώτο βήμα είναι η διερεύνηση, θα έλεγα, και η εισαγωγή του πλαισίου. Ειδικά όταν μιλάμε για μικρότερες ηλικίες, έτσι.
0: Υπάρχει κάποιο λάθος συνηθισμένο που να γίνεται σε αυτή την προετοιμασία που κάνουν ενδεχομένως οι γονείς και δεν το καταλαβαίνουν?
1: Το λάθος ακούγεται και λίγο ενοχοποιητικό στους γονείς.
0: Έχουμε πολλές ενοχές.
1: Έχουν πολλές ενοχές ήδη για να τους φορτώσουμε κι άλλες. Νομίζω ότι προτρέχουμε κάποιες φορές. Προτρέχουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Το οποίο το τονίζω, γι' αυτό λέω, κάπως έχει σημασία να δείξουμε και μια κατανόηση στους γονείς. Δηλαδή έχουν και άλλους ρόλους, δεν είναι μόνο γονείς. Μπορεί να υπάρχει και αγωνία για το σχολείο, αλλά και ανακούφιση ότι φεύγει το παιδί, οπότε έχω και εγώ λίγο ποιοτικό χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι λίγοι γονείς που λένε άντε να ανοίξω το σχολείο να ξεκουραστούμε.
1: Ναι. Ισχύει και αυτό, οπότε το λέω με πραγματική κατανόηση.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να τα μεταφέρει όλα, δηλαδή μπορεί να μεταφέρει και το άγχος του ενδεχομένως ο ίδιος ο γονιός, μπορεί και την τιμωρητική διάθεση ότι άντε να ανοίξω σχολείο να δεις τώρα που ξέρω εγώ κάνεις φασαρίες τα λοιπά, όλα αυτά άθελά του κάποιος μπορεί να τα μεταφέρει και να, ενώ από μια ας το πούμε ελαφριά συζήτηση, ωστόσο ένα μικρό παιδί μπορεί να το πάρει και να το δέσει μέσα στο μυαλουδάκι του, μπορεί να το πάρει σαν στερεότυπο, σαν βάρος, σαν...
1: Ναι, ότι ζορίζουν τα πράγματα.
0: Ναι, να το αισθανθεί σαν μπαμπούλα λίγο το σχολείο ή σαν...
1: Οπότε κάπως λες, αν μπορώ να το κατανοήσω έτσι για να το βρούμε λίγο, ότι αυτό μπορεί να το βιώσει ή να το εσωτερικεύσει σαν κάτι δυσάρεστο και ενδυνάμει τραυματικό, σε τεράστια εισαγωγικά αυτή η λέξη.
0: Ακόμα και με μια συνέστητη κουβέντα που μπορεί να ακούσει.
1: Ναι, μπορεί να γίνει. Θα πω ότι ακόμα και αυτή η φράση να υποθεί, την ίδια στιγμή μπορεί να κινητοποιήσει και αντιδραστικά κομμάτια και συμπεριφορές από ένα παιδί. Το οποίο είναι και ένα υγιές κομμάτι, ότι αμφισβητώ αυτό που μου λες ή αντιστέκομαι σε αυτό που μου λες ασυνείδητα. Οπότε το αν είναι και κάτι... Δεν ξέρω αν υπάρχει τιμωρητική διάθεση. Ίσως η διάθεση για να βρουν και την εσωτερική τους δικαιοσύνη οι γονείς για το ότι όντως απαιτεί ενέργεια να είσαι γονέας. Και είναι μεγάλη ευθύνη. Τεράστη, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Τεράστια. Υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος γονιός και να του δείξουν αυτά ότι το παιδί του δεν αντιμετωπίζει μια απλή φυσιολογική δυσκολία προσαρμογής, αλλά βιώνει μια πραγματική πίεση κατά το πρώτο διάστημα?
1: Συνήθως παρατηρούμε τάσεις απόσυρσης ή παρέτησης στα παιδιά.
0: Το ότι δεν θέλω να πάω είναι δηλαδή ένα σημάδι?
1: Είτε άρνηση στο να πάνε στο σχολείο, είναι μια πληροφορία. Είτε έλλειψη ενδιαφέροντος ή κακή διάθεση, η οποία όμως παρατείνεται. Αυτό δηλαδή αφήνουμε και ένα φαινόμενο να εξελιχθεί. Πρώτα πρέπει να το παρατηρήσουμε, ούτως ώστε να πούμε ότι εδώ τώρα κάτι αντιμετωπίζουμε και πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια. Και η απόσυρση και η παραμέληση και πολλές φορές και η ευερεθιστότητα απέναντι στους γονείς ή και στις φιλικές σχέσεις, στις παρέες. Και συνήθως αυτό που παρατηρούμε κάποιες φορές είναι και οι δυσκολίες στον ύπνο ή κάποιες αλλαγές στο κομμάτι της διατροφής. Αυτά είναι ενδεικτικά, το λέω έτσι, κάποια σημεία που έχει σημασία να μας κινητοποιήσουν ότι κάτι μπορεί να δυσκολεύει το παιδί.
0: Απ' την άλλη, μπορεί κάποιο παιδί να μην δείχνει απολύτως τίποτα. Να πηγαίνει χαμογελαστό, να κάνει τα πάντα και να αισθάνεται μια πίεση. Αυτό είναι ίσως και πιο δύσκολη περίπτωση. Υπάρχει αυτή η περίπτωση?
1: Ναι, είναι και μια πληροφορία. Αυτό που λένε οι ψυχολόγοι συχνά είναι ότι. Γιατί χρειάζεται λίγο και μια διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικία στην οποία αναφερόμαστε, έτσι. Τα παιδιά μας χτυπάνε πολλές φορές τις πόρτες. Οι έφηβοι τις κλείνουν σιγά-σιγά. Οπότε χρειάζεται και παρατήρηση και διαθεσιμότητα και δεν είναι και μία ατομική υπόθεση, χρειάζεται και η συνεργασία. Δηλαδή ένας γονέας δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έχει εικόνα για το τι γίνεται μέσα στο σχολείο. Όταν όμως έχει και διάθεση συνεργασίας με το διδακτικό προσωπικό και όλα αυτά τα λέω έχοντας και επίγνωση των συνθήκων όπου αντιμετωπίζουν και το οι δάσκαλοι αυτή την εποχή και οι γονείς γενικότερα, δηλαδή είναι μια συνάρτηση πολλών παραγόντων. Η διάθεση συνεργασίας νομίζω και αλληλοβοήθειας είναι μια βασική αρχή για καλύτερη πρόληψη.
0: Χρειάζεται πράγματι αυτό που Μίλησε για τη συνεργασία και τη διαθεσιμότητα. Πολλές φορές σκεφτόμουν ότι τα παιδιά δεν λένε. Τα πρώτα χρόνια δεν λένε πολλές φορές τίποτα για το τι τους συμβαίνει στο σχολείο. Αρκεί να το ρωτήσουμε πώς το πέρασε σήμερα σχολείο ή χρειάζεται κάποιες άλλες ίσως ερωτήσεις με κάποια συγκεκριμένη τεχνική που να βοηθάει να ξεκλειδώσει το παιδί και να μας δώσει πληροφορίες.
1: Αυτό που λες είναι ένα μετέπειτα βήμα μιας διαδικασίας. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ερωτήσεις στο παιδί, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της δικής μας αγωνίας, δηλαδή της δικής μας συναισθηματικής κατάστασης, mm-hmm. ή και των προκαταλήψεων που μπορούμε να φέρουμε. Για παράδειγμα, έχει σημασία να γνωρίζει ένας γονέας αν έχει αγωνία ή άγχος για το πώς θα πάει το παιδί του μέσα στη σχολική τάξη. Ή έχει σημασία να γνωρίζει, να έχει επίγνωση αν πιστεύει αυτό που ακούμε πολύ συχνά, έτσι, μια γενικότερη απαξίωση. Δεν υπάρχει σχολείο. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, μέχρι να μπει στη διαδικασία να ρωτήσει, έχει σημασία να ξέρει τι του συμβαίνει. Πρώτα και κύρια, για να μπορεί να μάθει και από το παιδί την πληροφορία που θέλει. Από εκεί και έπειτα, τα παιδιά ως γνωστόν έχουν και ενσυναίσθηση που λέμε, αντιλαμβάνονται την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των γονιών τους, χωρίς απαραίτητα να έχουν τα γνωστικά εργαλεία να την εξηγήσουν, έτσι. Διαισθητικά συμβαίνει αυτό.
0: Αισθάνονται τα πάντα, ναι.
1: Άρα ένα παιδί, αν νιώσει ότι ο γονέας του έχει μία παραπάνω αγωνία για το πόσο ο ίδιος θα πάει. Αν λοιπόν το ίδιο το παιδί δυσκολεύεται, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μιλήσει. Και ενώ μας δυσκολεύει αυτή η συμπεριφορά, θα πω ότι είναι και ένας τρόπος αυτοπροστασίας από το ίδιο το παιδί που συμβαίνει ασυναίσθητα. Χρειάζεται λοιπόν λίγο να καταλαβαίνουμε τι ρωτάμε, για ποιο λόγο το ρωτάμε και να δίνουμε και λίγο χώρο και στο δικό μας το συναίσθημα. Υπάρχει και μια αυστηρότητα από τους γονείς για τους γονείς και από ένα σύστημα λίγο που τους δίνει και πολλές ευθύνες, έτσι. Ότι ένας γονέας πρέπει να ξέρει. Δεν είναι απαραίτητο. Ένας γονέας είναι βοηθητικό και πολύ σημαντικό να έχει τη διάθεση να μάθει και να καταλάβει. Δεν έχει όλα τα εργαλεία από μόνος του. Είναι και πολύ άδικο αυτό για τους ίδιους.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που είπες, να υπάρχει μια καλή συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, την εκπαιδευτικό, και μια εμπιστοσύνη, αν θέλεις. Γιατί αν υπάρχει μια καχυποψία και μια σχέση, ας το πούμε, συγκρουσιακή, δυσκολεύει πολύ, νομίζω, τα πράγματα.
1: Δυσκολεύει. Και σίγουρα δυσκολεύει τη συνεργασία. Το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι ότι όλο το βάρος πέφτει πάνω στο παιδί.
0: Πέφτει το παιδί.
1: Έτσι. Οπότε είναι ένα επιπρόσθετο βάρος. Και δεν αναλαμβάνουμε κι εμείς σαν ενήλικες την ευθύνη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στα σχολεία έχει σημασία να λάβουμε υπόψη ότι, για παράδειγμα, το διδακτικό προσωπικό έχει επιφορτιστεί με πολύ διοικητικό έργο.
0: Πολύ γραφειοκρατία.
1: Πολύ γραφειοκρατία. Ότι οι ψυχολόγοι συνήθως είναι ένας συνάδελφος για 3-4 σχολεία.
0: Ναι.
1: Ότι κάθε χρόνο θα είναι σε διαφορετικά πλαίσια. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης όταν κάθε χρόνο θα συναντάμε διαφορετικούς ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Χρειάζεται χρόνο η εμπιστοσύνη.
0: Σωστά.
1: Ούτε σημαίνει το ότι επειδή κάποιος, για παράδειγμα, θα μιλήσω για το δικό μου κλάδο, επειδή είσαι ψυχολόγος, πρέπει να σε εμπιστευτούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι μια σχέση που συνδιαμορφώνεται. Mm-hmm. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολλές φορές μια νοοτροπία, η οποία είναι στην κοινωνία μας εν μέρη. Το «εγώ θα σου πω». Ή το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε», που ακούμε έτσι, να το πω λίγο, να το πω λίγο πιο εκλαϊκευμένα. Κάπου λίγο εκεί χάνεται το κομμάτι της συνεργασίας. Ένας γονέας, όταν πάει με διάθεση συνεργασίας και όχι με πολεμική διάθεση, και αντίστοιχα και ο δάσκαλος και ο ψυχολόγος, δηλαδή, υπάρχουν πολλοί ρόλοι μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον. Μόνο τότε εξασφαλίζουμε το καλύτερο πλαίσιο για να μπορεί να λειτουργήσει και ένα παιδί με ασφάλεια και να επικοινωνεί.
0: Βάσο, πόσο σημαντικό είναι να αφήσουμε ένα παιδί να αποτύχει, να δυσκολευτεί, να απογοητευτεί. Γιατί το ρωτάμε αυτό, μήπως στην προσπάθειά μας να το προστατεύσουμε, να κάνουμε το καλύτερο, μήπως τελικά με αυτόν τον τρόπο του στερούμε την ευκαιρία να αποκτήσει ανθεκτικότητα. Δηλαδή, εάν δεν κάνει μόνο του κάποια πράγματα, μήπως εκεί δημιουργούμε ένα θέμα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Χρησιμοποίησες και μία λέξη που ακούγεται πάρα πολύ και στο κλάδο μας, τη λέξη ανθεκτικότητα. Ακούμε διαρκώς για ψυχική ανθεκτικότητα. Η αποτυχία Όταν μιλάμε μάλλον για έννοιες, έχει σημασία να ξέρουμε τι εννοεί ο καθένας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέμε αποτυχία, όταν το νόημα αυτής της λέξης έχει να κάνει με καταβαράθρωση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, με το λάθος, με κάτι το οποίο δεν είναι επιτρεπτό, προφανέστατα κανένας δεν θέλει να αποτύχει. Η αλήθεια είναι ότι επιβάλλεται, εγώ θα πω. Mm-hmm. Δηλαδή η αποτυχία είναι μέσα, η ματέωση, mm-hmm. η απογοήτευση, είναι μέσα στη ζωή. Δεν γίνεται να στερηθούμε τέτοιες εμπειρίες. Mm-hmm. Οπότε όσο πιο νωρίς εξοικειωνόμαστε με αυτές, αυτές αποτελούν ευκαιρίες για μάθηση. Αν δούμε λοιπόν την αποτυχία με όρους λάθους, τότε αυτό μας περιορίζει. Αν το δούμε με όρους μάθησης και εξέλιξης, τότε μας δίνει και περιθώρια για δράση. Και σίγουρα ανοίγει νέους ορίζοντες και στα παιδιά. Δεν ακούγεται, όχι, δεν είναι μόνο να το ωρεοποιήσουμε, είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας η αποτυχία. Δεν γίνεται χωρίς. Και καλό είναι να μην το φοβόμαστε και τόσο πολύ. Μέσα από δυσάρεστες καταστάσεις, από αποτυχίες και από ματαιώσεις, οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει πάρα πολλά αποθέματα. Και έχουν πάρει φοβερή πληροφορία για τον εαυτό τους. Mm-hmm. Αυτό που ακούμε συχνά είναι ότι οι αρνητικές εμπειρίες μας διαμορφώνουν. Mm-hmm. Οπότε παίζει ρόλο. Ας μην το δαιμονοποιούμε.
0: Ναι. Ακριβώς εκεί στόχευε το ερώτημα. Και πάμε να δούμε τώρα λίγο τις μεγάλες μεταβάσεις βαθμίδα προς βαθμίδα, ξεκινώντας από το προνήπιο. Και να ρωτήσουμε για ένα μικρό παιδί, αυτή η πρώτη απομάκρυνση από το σπίτι και είσοδος στο σχολικό περιβάλλον, σε περίπτωση που δεν έχει πάει και σε σταθμό νωρίτερα, είναι ίσως η πρώτη μεγάλη αποκόλληση από την οικογένεια. Αυτή η μετάβαση πώς πρέπει να γίνει? Είναι ένα θέμα που ομολογώ ότι αγχώνει και τους γονείς ιδιαίτερα.
1: Ναι. Νομίζω το άγχος του αποχωρισμού που λέμε συχνά αφορά και στους γονείς, όχι μόνο στα παιδιά. Είναι δύσκολο γιατί όντως είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Σιγά σιγά το σχολείο λέμε ότι είναι ένα σκαλοπάτι πριν την κοινωνία. Είναι ένας φορέας διαπαιδαγώγησης. Ξεκινάμε από την οικογένεια, πάμε στο σχολείο και μετά βγαίνουμε στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να προετοιμάσεις ένα παιδί. Όπως λέμε, ενημερώνεις, εισάγεις στο πλαίσιο, του δίνεις χώρο και για τα συναισθήματα, να εκφράσεις τα συναισθήματά του. Πολλοί γονείς, και είναι πάρα πολύ λογικό, δυσκολεύονται με τα δυσάρεστα συναισθήματα των παιδιών. Δεν θέλουν. Η πρόθεση είναι καλή. Είναι η αγάπη προφανέστατα και η προστασία. Αλλά το να υπάρχει ένας ασφαλής χώρος έκφρασης αυτών των συναισθημάτων μας δημιουργεί και παιδεία δράσεων και διαχείρισης και αντιμετώπισης και σίγουρα σταδιακής αυτονόμησης. Σημαντικό ρόλο, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες, τις οποίες ανέφερες, παίζει και το παιχνίδι, έτσι. Μην το υποτιμούμε, είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Δεν αναπτύσσουμε μόνο δεξιότητες, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα. Μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουμε συνεργασία και πάρα πολλά πράγματα.
0: Εγώ θυμάμαι όταν ήταν να πάμε για πρώτη φορά στο προνήπιο. Πήγαινα τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη που ανοίγουν εκπαιδευτικοί και κάνουν τις προετοιμασίες τους γραφειοκρατικές. Και πηγαίναμε εκεί για να παίξουμε λίγο στο προάβλιο, να δει την υπηαγωγό, να δει το χώρο.
1: Να εισάγει στο παιδί,
0: ναι,
1: στο πλαίσιο.
0: Πριν ακόμα πάει από υποχρέωση, να δει το χώρο, να τον συνηθίσει κάπως.
1: Ναι.
0: Και πάω τώρα στην επόμενη δύσκολη ερώτηση, την οποία αυτή φοβόμουν και έκανα ό,τι έκανα. Είναι η στιγμή που αποχαιρετάει ένας γονιός το παιδί του την πρώτη μέρα, αλλά τυχαίνει, όχι πάντα, αλλά τυχαίνει αυτό το παιδί κάποια στιγμή, κάποιες φορές, να κλαίει. Να κλαίει γοερά, να πιάνεται από τα κασώματα της πόρτας, να μην θέλει να αποχωριστεί το γονιό. Αυτό λοιπόν, τι κάνει εκεί ο γονιός? Το αγκαλιάζει περισσότερο ή πρέπει εκεί να φύγει αποφασιστικά? Ή δεν υπάρχει απάντηση, μία από τα δύο?
1: Θα έχει σημασία λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτές οι δύο συμπεριφορές. Δηλαδή, αν ένας γονέας αγκαλιάζει περισσότερο εκείνη την ώρα του παιδί του, ενδέχεται να μεταφέρει αυτό που λέμε πολλές φορές στο διπλό μήνυμα. Δηλαδή, προφανέστατα, ένα παιδί θα επιλέξει την αγκαλιά του γονέα του από το να την αφήσει και να πάει σε έναν νέο άνθρωπο καινούριο που δεν γνωρίζει. Ή με άλλα παιδιά που μπορεί επίσης να κλαίνε ή να φωνάζουν. Προτιμήσει προφανέστατα αυτό που του παρέχει ασφάλεια. Το να φύγει και σπασμωδικά, ή πολλές φορές τι κάνουν και οι γονείς, κρύβονται πίσω από παράθυρα, από πόρτες, αυτό αντανακλά και τη δική τους αγωνία και το δικό τους άγχος. Συνήθως αυτό που προτείνουμε, έτσι. Να πω βέβαια ότι δεν υπάρχουν απόλυτες συνταγές. Ο καθένας το κρίνει και ανάλογα με τις δυνατότητές του. Δεν...
2: Και διαφορετικά παιδιά.
1: Είναι διαφορετικά παιδιά, βέβαια. Διαφορετικοί κώδικες επικοινωνίας. Συνήθως πρέπει να είναι, έχει σημασία μάλλον να είναι σταθεροί και να μην μεταφέρουν αυτό το διπλό μήνυμα. Mm-hmm. Δηλαδή το προετοιμάζεις το παιδί, το εισάγεις μέσα σε μια, σε ένα καινούριο χώρο και θα ήταν βοηθητικό να φεύγεις οριοθετημένα και σταθερά.
2: Οπότε χρειάζεται
1: ούτε σπασμωδικά,
2: να είσαι...
1: αλλά ούτε και...
2: Χρειάζεται βράχος, να είσαι βράχος δηλαδή.
1: Χρειάζεται αντοχή θα έλεγα και... Και συμπόνια, ίσως και αυτοσυμπόνια για τους γονείς, να αναγνωρίσουν και ήδη τη δική τους δυσκολία. Με κάποιο, αυτή λέμε πάντα, τα παιδιά είναι και ελαστικά. Ναι. Τα παιδιά προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα
2: πραγματικά,
1: από εμάς.
2: Πραγματικά.
1: Έχουν περισσότερα αποθέματα από όσο εμείς πιστεύουμε.
2: Εκεί που τα βάζεις πάνω, πραγματικά.
1: Ναι,
2: πραγματικά.
1: Ναι.
2: Τώρα μετά, τι αλλάζει ψυχολογικά για ένα παιδί που θα φύγει από το προστατευμένο, πιο προστατευμένο περιβάλλον του νηπιαγωγείου και θα περάσει την έννοια του μαθητή πλέον του δημοτικού. Είναι εκεί πιο ομαλά τα πράγματα ή και εκεί μπορεί να γίνει μια μετάβαση δύσκολη από το νήπιο στην πρώτη?
1: Το ότι μια μετάβαση θα είναι και απαραίτητα δύσκολη δεν είναι προαπαιτούμενο. Δηλαδή είναι μια αλλαγή, όντως είναι μια μετάβαση. Τα παιδιά πηγαίνουν, που μεταβαίνουν έτσι, στο δημοτικό προφανέστατα, μπαίνουν σε ένα άλλο σύστημα. Έρχονται σε επαφή με κανόνες και σιγά σιγά με υποχρεώσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα στάδιο της διαπαιδαγώγησης. Και όχι μόνο, και συνύπαρξης, ανάπτυξης φιλικών σχέσεων. Εισάγονται σε μια μικρογραφία της κοινωνίας. Mm-hmm. Οπότε έχει και όλα τα χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα, θα πούμε, κάποιες φορές στην ηλικία τους.
2: Εκεί υπάρχει περισσότερη σχολιοποίηση, περισσότερη ακινησία, που ίσως αυτή την ηλικία είναι και δύσκολο σαν έννοια να παιδί να θεωρεί ότι πρέπει να κάθομαι τόσες ώρες ακίνητο σε ένα θρανείο. Και κάπου εκεί είναι που αρχίζει το παιδί να συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους. Και αυτή η σύγκριση πώς μπορεί να λειτουργήσει?
1: Όσο μεγαλώνει για να πτήσετε ένα παιδί, περνάει αυτά τα στάδια της σύγκρισης. Και με τους συνομιλίκους και με τις δικές του δεξιότητες, δηλαδή αρχίζει σταδιακά η αυτοπαρατήρηση που λέμε. Μεγαλώνοντας προς τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού θα αρχίζει να έχει και προβληματισμούς γύρω από την αυτοεικόνα του, τι σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές και το πλαίσιο προάγει τη σύγκριση. Από την πολύ απλή φράση που μπορεί να λένε «Κοίτα, ο Γιωργάκης έφαγε όλο το φαΐ του, εσύ όχι», μέχρι το ότι κάποιος μπορεί καλύτερα. Το θέμα είναι αν η μοιραία θα συμβεί η σύγκριση, όλοι συγκρινόμαστε. Το θέμα είναι αν η σύγκριση επιβεβαιώνει ενδεχομένως μία πεποίθηση που μπορεί να προάγει λίγο την μειονεκτική θέση έναντι κάποιου άλλου. Ή ένα έλλειμμα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Αυτό έχει σημασία να παρατηρήσουμε. Το πώς μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά και όχι ακυρωτικά για ένα παιδί.
2: Μετά, η επόμενη μεγάλη μετάβαση είναι από την έκτη δημοτικού στο γυμνάσιο, που για πολλά παιδιά είναι ένα μεγάλο σοκ. Εδώ μιλάμε για περισσότερους καθηγητές, περισσότερα μαθήματα, μεγαλύτερες απαιτήσεις, αλλά και περισσότερη αυτονομία. Ένα παιδί πώς προετοιμάζεται για αυτή τη μετάβαση προς το γυμνάσιο?
1: Και πάλι θα πω ότι το πλαίσιο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αν οι συνθήκες είναι αρκετά πιεστικές, δηλαδή να μιλάμε λίγο και με δεδομένα της πραγματικότητας, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει πια πάρα πολύ αυξημένη τάση για τα φροντιστήρια, το να κάνει ένα παιδί φροντιστηριακά μαθήματα, η υπερπληθώρα δραστηριοτήτων. Ότι κάπως πρέπει να λειτουργεί με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παίζει ρόλο το πρόγραμμα και η πλαισίωση προφανέστατα. Το κομμάτι της εφηβείας είναι και ένα κομμάτι που το νέο παιδί εντοπίζει αρκετές αλλαγές. Σωματικές, κοινωνικές, σχεσιακές και σε ένα σχολικό πλαίσιο. Αλλάζουν οι κανόνες, χρειάζονται, το πλαίσιο έχει παραπάνω απαιτήσεις. Οπότε εκεί σταδιακά δημιουργείται προφανέστατα και η ανάγκη, που είναι ένα εξελικτικό στάδιο, έτσι, της αυτονόμησης. Παίζει πολύ σημαντικό λοιπόν ρόλο το πόσο και το πλαίσιο αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις.
2: Κυρία Τσάση, με την απάντησή της μας εισάγει στην πολύ μεγάλη ενότητα του εφήβου. Και καθώς ασχολείται επισταμμένος με αυτό το κομμάτι της εφηβείας, επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε την ειδικότητά της. Βάσο, τι συμβαίνει μέσα στον έφηβο, γιατί ξαφνικά το παιδί που γνωρίζαμε μοιάζει να αλλάζει τόσο πολύ?
1: Πώς νοηματοδοτούμε αυτή την αλλαγή?
2: Πώς την
1: νοηματοδοτούμε. Τι χρειά της δίνουμε? Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές αυτό που αντιμετωπίζουμε, έτσι, είναι ο φόβος. Mm-hmm. Τι θα κάνω τώρα? Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η εφηβεία είναι μια απαιτητική περίοδος, με την έννοια ότι πια το παιδί αρχίζει να ζητάει αυτονόμηση, να μην υπακούει σε κανόνες, και αυτό είναι ένα στάδιο εξέλιξης. Mm-hmm. Έτσι μαθαίνει και τις δυνατότητές του, διαμορφώνει την ταυτότητά του μέσα από τις σχέσεις, μέσα από τα πρότυπα mm-hmm. που συνήθως λαμβάνει από τον περίγυρο. Mm-hmm. Η εφηβεία είναι μια δυναμική πάλι θα πω διεργασία και έχει πολλές προεκτάσεις. Απαιτητικές για τους γονείς, δεν διαφωνώ. Mm-hmm. Αλλά και είναι και αναπόφευκτα. Mm-hmm. Δεν γίνεται και αλλιώς.
2: Είναι εύκολο για το γονιό να ξεχωρίσει μια τυπική εφηβική συμπεριφορά από ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας?
1: Τι εννοούμε όταν λέμε τυπική? Θα σου απαντώ με ερωτήσεις.
2: Ναι, ήθελα λίγο εισαγωγικά το τυπική.
1: Ναι.
2: Μέση, να την πούμε.
1: Το σκέφτομαι, το επεξεργάζομαι λίγο αυτό που μου λες. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.
2: Είναι αναπόφευκτη.
1: Η παραβίαση των ορίων επίσης. Δηλαδή ο έφηβος θα κεντράρει αυτό το, θα το κεντρήσει το δεδομένο αυτό και καλά θα κάνει. Τι λέμε πάντα? Κάτι που είπαμε λίγο και προηγουμένως, αυτό έχει να κάνει και με το τι συμπεριφορές παρατηρούμε, για πόσο χρονικό διάστημα και τι θα μας προβληματίσει. Χρειάζεται και διαθεσιμότητα μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Και για παράδειγμα, πολλοί έφηβοι οδηγούνται σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, mm-hmm. σε παρεμβατικές συμπεριφορές. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει και με το κομμάτι της ανακάλυψης και του πειραματισμού που αναπόφευκτα υπάρχει σε αυτή την ηλικία. Mm-hmm. Λέμε πάντα ότι το πλαίσιο και το πλαίσιο θα ορίσει και τι σημαίνει μια προβληματική συμπεριφορά. Έχει να κάνει και με το πώς το επικοινωνούμε, τι χαρακτηριστικά έχει, mm-hmm. Τι είναι για τον καθέναν μια προβληματική συμπεριφορά. Κάτι που θέτει για παράδειγμα τη ζωή ενός παιδιού σε κίνδυνο ή όχι.
2: Mm. Εδώ θίγεις ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, γιατί ο έφηβος μπορεί να ζητά ανεξαρτησία, αλλά είναι ένα παιδί, χρειάζεται και ασφάλεια. Πώς μπορεί ο γονιός να τα παρέχει αυτά τα δύο συγχρόνως? Και συγχώρεσέ με, αλλά καθώς έτσι μιλάμε, ανοίγει τη βεντάλια η συζήτηση από μόνη της. Είναι και δεδομένο ότι θα κόψει και τις γέφυρες επικοινωνίας παράλληλα ο έφηβος? Γιατί είναι πολλοί γονείς που μου λένε πρέπει να το πάρεις απόφαση. Όταν τα παιδιά σου πάνε στην εφηβεία θα τα χάσεις για μερικά χρόνια και θα τα ξαναβρεις αργότερα. Και εγώ δεν μπορώ να συμφιλειωθώ εύκολα με αυτό. Είναι δεδομένο ότι θα κοπεί αυτή η γέφυρα επικοινωνίας? Εντάξει, είναι ανεξάρτητο, αλλά μπορεί να επικοινωνεί όμως με το παιδιά του, δεν μπορεί?
1: Η φράση αυτή είναι mm-hmm. αρκετά απλοϊκή. Mm-hmm. Τι σημαίνει κόβω γέφυρα επικοινωνίας? Mm-hmm. Και έτσι όπως το θέτεις το ερώτημα, θα έλεγα ότι δίνεις και πολύ βαρύτητα mm-hmm. στο κομμάτι του εφήβου. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για μία σχέση, δεν αφορά μόνο σε έναν. Mm-hmm. Παίζουν ρόλο και οι γονείς αυτό. Παίζει ρόλο και το πλαίσιο δηλαδή. Μέσα στο τι σημαίνει επικοινωνία, πώς την καλλιεργώ, πώς τη φροντίζω. Δεν γίνεται να πετούμε να ανθίσει έτσι ένα λουλούδι αν δεν το έχουμε φροντίσει, δεν το έχουμε ποτίσει. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει αλληλεπίδραση mm-hmm. Και διαθεσιμότητα. Mm-hmm. Είναι κάτι που συνδιαμορφώνεται και προφανέστατα αυτό γίνεται και μέσα από τη διαφωνία και τη σύγκρουση. Δηλαδή μην τις ποινικοποιούμε αυτές τις έννοιες. Είναι εξαιρετικά βοηθητικές. Ναι. Λέμε πάντα έτσι, ένα παιδί για να αναπτυχθεί τι χρειάζεται? Mm-hmm. Φροντίδα, προστασία, υποστήριξη, όριο mm-hmm. και τόπο. Mm-hmm. Ο τόπος έχει μια πιο ψυχαναλυτική βάση. Είναι ο χώρος που λέμε που προσφέρεται mm-hmm. όχι μόνο πρακτικά να έχει το δικό mm-hmm. του δωμάτιο, αλλά και σημειολογικά για να έχει, να μπορεί το παιδί να εκφράζεται, mm-hmm. να μας γίνεται και δυσάρεστο και ο ενήλικας να το αντέχει αυτό, mm-hmm. Παρότι του είναι δύσκολο. Το όριο είναι και το απαραίτητο μέτρο για να κατακτήσει κάποιος την ελευθερία του. Ελευθερία δεν σημαίνει ασυδουσία, σημαίνει ευθύνη. Οπότε το όριο είναι κάτι το οποίο ο γονέας θα το θέσει. Υπάρχουν πολλές, αυτή και η εκλαϊκευμένη ψυχολογία που ακούμε πολύ συχνά, τα παιδιά είναι ελεύθερα, τα παιδιά πρέπει να έχουν επιλογές. Τα παιδιά εκ των πραγμάτων δεν είναι ελεύθερα, ούτε έχουν επιλογές. Οι γονείς αποφασίζουν για αυτά. Mm-hmm. Στην εφηβεία είναι μια περίοδος που αυτό το κομμάτι θα αρχίσουν να το αμφισβητούν. Mm-hmm. Και καλά θα κάνουν. Mm-hmm. Οπότε εκεί μιλάμε για συνδιαμόρφωση. Δεν λέμε να μην λαμβάνεις υπόψη τον έφηβο. Πρέπει να το λαμβάνεις υπόψη, αλλά όχι και να του μεταδίδεις το βάρος, να του μεταδώσεις το βάρος της ευθύνης για το οτιδήποτε. Γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Αυτή είναι και η έννοια της διαπαιδαγώγησης. Πώς μαθαίνω αξιακό σύστημα, κανόνες συμπεριφοράς, ηθικούς κανόνες, ούτως ώστε κάποιος να γίνει ένας ανεξάρτητος και αυτόνομος ενήλικας. Οπότε θα το αντιστρέψω λίγο αυτό που λες. Όταν μιλάμε λοιπόν για εφήβους και το τι απαιτήσεις έχουμε από αυτούς, θα πρέπει λίγο να δούμε και το δικό μας καθρέφτισμα, σαν ενήλικες. Τι σημαίνει για μας η έννοια της αυτονομίας, της ανάληψης ευθύνης? Έχει να κάνει λίγο και με αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας.
2: Mm-hmm. Κυρίες και κύριοι, για όσους σκέφτεστε ότι θέλετε να σημειώσετε κάποια πράγματα και δεν προλάβατε, γιατί εμείς αυτό σκεφτόμασταν τώρα, καθώς ακούμε εδώ τον λόγο της κυρίας Τάς που μας κάνει δώρα πολύτιμες συμβουλές. Θα υπάρξει το βίντεο και το podcast μετά την εκπομπή μας και έχουμε την αίσθηση ότι θα επιστρέψουμε πολλές φορές αυτή τη συζήτηση για να την ακούσουμε ξανά και ξανά. Και πάμε σε ένα μεγάλο ακόμα θέμα της εφηβείας που ακούει στον μαφίλη, οι φίλοι. Οι φίλοι παίζουν μεγάλο ρόλο στην εφηβεία. Μπορεί μια παρέα για έναν έφηβο σε αυτή την περίοδο να γίνει σημαντικότερη από την οικογένειά του?
1: Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το θέσουμε σε σύγκριση. Mm-hmm. Δηλαδή άλλη σχέση έχεις με την οικογένεια, mm-hmm. άλλη σχέση θα διαμορφώσεις με τους φίλους. Σίγουρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά της σχέσης. Mm-hmm. Και το αίσθημα του ανήκειν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της mm-hmm. εφηβείας. Mm-hmm. Είναι μια ανάγκη. Τα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να διαφέρουν. Κυρίως να ανήκουν θέλουν κάπου, ακόμα κι αν αυτό που βλέπουμε έτσι μπορεί να μας χτυπάει, έτσι που λέμε δυσάρεστα, mm. στο yeah. μάτι των ενηλίκων. Mm-hmm. Το αίσθημα του ανήκειν είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μαθαίνουν επικοινωνία, τα δυναμικά στις σχέσεις. Έχει πάρα πολύ πληροφορία mm-hmm. το κομμάτι της φιλίας mm-hmm. και της σύνδεσης.
2: Όταν ξεκίνησες την απάντησή σου, θυμήθηκα ένα, μάλλον του Μπουκάη πρέπει να ήταν, που έλεγε ότι η αγάπη που δίνουμε στα παιδιά μας είναι σαν ένα δάνειο που αυτά θα επιστρέψουν στα δικά τους τα παιδιά. Δεν επιστρέφει από τα παιδιά στους γονείς. Δεν είναι μια τέτοιου είδους αγάπη.
1: Ανταποδοτική εννοείς?
2: Ναι, είναι διαφορετικό. Δεν θα επιστρέψει απευθείας προς γονείς. Θα πάει στα παιδιά το δάνειο που παραχωρούμε, δεν ξέρω.
1: Ναι, έχει βάση. Είναι, αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ο τρόπος που έχουμε μάθει να σχετιζόμαστε με τους φροντιστές μας είναι ο τρόπος που θα σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους της ζωής μας. Τους φίλους, τους συντρόφους, τους συναδελφούς σε εργασιακά πλαίσια. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος λειτουργεί και σε συνέχεια. Δεν γίνεται να έχει εντελώς διαφορετικές παρεκκλήσεις και συμπεριφορές. Ανάλογα τη σχέση.
2: Άρα λοιπόν, Βάσο, για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε το κομμάτι των φίλων, ο γονιός πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτό το κομμάτι, και αν ναι, πόσο? Γιατί ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και πράγματι κάποιες επισφαλείς, να το πω έτσι, φιλίες. Τι κάνουμε εκεί πέρα, όταν όμως το παιδί τους έχει πολύ ψηλά αυτούς τους φίλους?
1: Κατά βάση χρειάζεται λίγο να καταλάβουμε τι είναι αυτό που γοητεύει mm-hmm. το παιδί μέσα σε αυτή τη σχέση. Mm-hmm. Σε τι βρίσκει νόημα? Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν θα παρέμβει ένας γονέας στην φιλική σχέση του παιδιού. Κατά βάση μιλάμε για τη σχέση γονέα-παιδιού, το οποίο προφανέστατα θα έχει προεκτάσεις και στις επιλογές του, τις φιλικές μετά. Και η εποπτεία χρειάζεται, όχι με όρους όμως παραβίασης, mm-hmm. και αυτό είναι λίγο... Είναι γενικό και ασαφές, έτσι. Γι' αυτό λέω να έχουμε και λίγο εμπιστοσύνη στους κώδικες επικοινωνίας. Αυτό χρειάζεται να διερευνήσουμε. Δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές σε αυτό. Αυτό που χρειάζεται είναι καλλιέργεια εμπιστοσύνη στη σχέση μεταξύ γονέα. Το κριτήριο, να καλλιεργηθεί ένα κριτήριο επιλογών. Τι σημαίνει για ένα παιδί να βρίσκει νόημα σε μια σχέση φιλική, η οποία μπορεί να έχει και παραβατικά στοιχεία? Υπό ποιο πρίσμα το εξετάζουμε? Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο, mm-hmm. αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Mm-hmm. Χρειάζεται και γρήγορση.
2: Άρα είμαστε εκεί, είμαστε παρόντες, παρατηρούμε, συζητάμε.
1: Ναι, και αφήνουμε χώρο.
2: Και αφήνουμε χώρο.
1: Οι ενήλικες έχουμε την τάση να δίνουμε συμβουλές.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να μιλάμε.
2: Ναι,
1: ναι. Να γνωρίζουμε. Γενικά mm-hmm. τα γνωρίζουμε mm-hmm. όλα.
2: Mm-hmm.
1: Και προφανέστατα και με πολύ υγιή τρόπο, εγώ θα πω, mm-hmm. Ο έφηβος αυτό θα μας το γυρίσει πίσω. Θα αντιδράσει και καλά θα κάνει. Θα το αμφισβητήσει.
2: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι ένα υγιές κομμάτι. Mm-hmm. Ένα υγιές αντανακλαστικό.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό που χρειάζεται λίγο να μάθουμε και να ακούμε. Mm-hmm. Να διερευνούμε, mm-hmm. να κάνουμε αυτό που λέω και εγώ πολλές φορές σε γονείς που έρχονται mm-hmm. στο γραφείο μου, να εισάγουμε τις χαζές ερωτήσεις. Δηλαδή, τι παίρνεις mm-hmm. μέσα από αυτή τη σχέση
2: mm-hmm.
1: και με έμεσο τρόπο, όχι υπονηρό, μην παρεξηγηθώ, με διάθεση για κατανόηση ουσιαστική. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση στις επιλογές του ένα έφηβος πάντα θα βρει ένα νόημα σε αυτό που κάνει. Ανεξάρτητα από το αν ο γονέας το αποδέχεται ή όχι. Αυτό μπορεί να μπει στη διαπραγμάτευση που λέμε τη συζήτηση. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα νόημα. Τίποτα δεν είναι κενό νόημα.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την κυρία Βασιλική Τσάση και την εκπομπή Viva Voce στα FM. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διάλειμμα. Έχουμε ήδη φτάσει στα μισά της εκπομπής μας, πολύ γρήγορα και ούτε καν το καταλάβαμε πως πέρασε αυτός ο χρόνος. Θα πάμε λοιπόν σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε αμέσως μαζί σας.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου, σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Άμικρο Πληροφορική.

0: Να σας περιμένει.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Επιστρέφουμε στην Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα καλεσμένη στο στούντιο την κυρία Βασιλική Τσάση, ψυχολόγο με μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχική υγεία. Έχουμε κάνει τα μισά μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης που κινείται γύρω από την επιστροφή στη σχολική καθημερινότητα, γύρω από την ψυχολογία των παιδιών, αλλά θα πούμε και άλλα πράγματα. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμη, αν καταφέρουμε και τα χωρέσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Και συνεχίζοντας το νήμα της κουβέντας μας από εκεί που το έχουμε αφήσει ως προς την εφηβική ψυχολογία, θα πάμε στο ρόλο που παίζει και το σχολικό περιβάλλον, που είναι πολύ σημαντικό, όπως είδαμε, για την αυτοεικόνα του παιδιού, το σχολικό περιβάλλον. Και έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα σήμερα, από το γυμνάσιο και μετά, έχουμε να κάνουμε με ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο. Έχουμε να κάνουμε με ένα, ας το πούμε, εξετασιοκεντρικό σχολείο. Και ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, να ρωτήσουμε πότε η προσπάθεια για επιτυχία μετατρέπεται σε μια αντιπαραγωγική και ίσως καταστροφική ενίοτε πίεση για το παιδί.
1: Νομίζω το ερώτημα

0: αντανακλά ένα γενικότερο σύστημα το οποίο, και μια νοοτροπία που επικρατεί τα τελευταία αρκετά χρόνια γύρω από το σχολείο και ειδικά στο κομμάτι του λυκείου. Όταν υπάρχει πάρα πολύ αιμονή με την επιτυχία, με την επίδοση, με τις ανταγωνιστικές σχέσεις, με ό,τι προεκτάσεις έχει αυτό, έτσι, η κοινωνία μας είναι και επιδοσιακή και ανταγωνιστική. Mm-hmm. Οπότε δεν γίνεται αυτό να μην επηρεάσει και το σχολικό περιβάλλον. Έχει σημασία να έχουμε επίγνωση της συνθήκης μέσα στην οποία ζούμε. Οι εξετάσεις είναι μια διαδικασία η οποία όμως κάπως έχει τεθεί σαν ένας καθοριστικός παράγοντας στη ζωή των παιδιών. Σαν απόρρια αυτού βλέπουμε παιδιά, ειδικά την περίοδο των εξετάσεων και δίτων πανελλαδικών, πάρα πολύ αγχωμένα σε σημείο που να έχουν κομπλάρει τελείως, με πολλή δυσκολία, με πολλά δυσάρεστα συναισθήματα που είναι απορία της πίεσης ενός ολόκληρου συστήματος. Mm-hmm. Αν δεν αναγνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του πλαισίου, τότε πάλι κινδυνεύουμε να επιβαρύνουμε τους εφήβους σε σχέση με αυτό. Το ότι είναι δική τους ανεπάρκεια. Ενώ δεν είναι έτσι. Ένα σύστημα ολόκληρο σε οθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Την επιδοσιακή, την ανταγωνιστική, να ορίσεις την επιτυχία με όρους ιδιοτέλειας κιόλας, όχι συνεργασίας. Mm-hmm. Οπότε δεν γίνεται να μην επηρεαστούν τα παιδιά. Mm-hmm. Θα έλεγα και αυτή η δυσφορία είναι ένα εξαιρετικά υγιές συναίσθημα. Σε μια κοινωνία που κατά βάση αυτό προάγει. Ανταγωνισμό, γρήγορο πλουτισμό, το βλέπουμε λίγο για τα πρότυπα που κυκλοφορούν.
1: Είναι γεγονός ότι ένας έφηβος γνωρίζει ότι η σχολική του επίδοση θα αξιολογηθεί ξανά και ξανά. Τα τεστ είναι συνεχόμενα. Mm. Και τελικά αυτή η συνεχής αξιολόγησή του θα συνδεθεί και με την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι δεδομένο για τα παιδιά μας ή σημαίνει κάτι ή τους προκαλεί κάτι όλο αυτό?
0: Η είσοδο στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι, αυτό το σύστημα που συνεχώς πάνω από εξέταση σε εξέταση, από αξιολόγηση σε αξιολόγηση, από τεστ σε τεστ.
0: Ναι.
1: Αυτό το συνεχιζόμενο σκανάρισμα, να το πω έτσι.
0: Ναι, αυτό σκανάρισμα. Mm-hmm. Το, mm-hmm. Είναι ένας αγώνας διαρκούς, mm-hmm. έτσι, αξιολόγησης.
1: Ναι,
0: που έχει να κάνει και με τι όρους πάντα θέτουμε αυτήν την έννοια της αξιολόγησης, mm-hmm. γιατί ακούγεται σε πάρα πολλά πλαίσια.
1: Mm-hmm.
0: και πώς
1: ναι.
0: το θέτουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό να αξιολογήσει. Mm-hmm. Εξαρτάται σε τι πλαίσιο γίνεται mm-hmm. αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Το σχολείο είναι ένας χώρος σχέσεων. Δεν είναι μόνο εξεταστικό κέντρο. Αυτό που παρακολουθούμε πάρα πολύ συχνά είναι ότι ειδικά προς το τέλος των Πανελληνίων τα παιδιά δεν πηγαίνουν πια σχολείο. Έχει δοθεί ναι. πολύ μεγάλη έμφαση στα ναι. φροντιστήρια. Υπάρχει πολύ μεγάλη απαξίωση στο σχολικό περιβάλλον, στους καθηγητές και χάνουμε λίγο την ουσία του όλου πράγματος. Είναι ένα πεδίο σχέσεων και αλληλεπίδραση στο σχολικό περιβάλλον και διαπαιδαγώγησης. Όταν αυτό παραγωνίζεται στα πλαίσια ενός εξεταστικού κέντρου, είναι και μια φυσιολογική αντίδραση η πίεση, η αμφισβήτηση. Επειδή, πες το και λόγω επαγγελματικής διαστροφής, παρακολουθώ αρκετά τηλεόραση, από τις πιο... την περίοδο των Πανελληνίων, εκεί που οι δημοσιογράφοι βγαίνουν έξω και παίρνουν συνεντεύξεις από τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, θα σου πω ότι άκουσα από τις πιο αλληλέγγυες και συγκινητικές φράσεις από κάποια παιδιά, που ήταν η φράση «Εγώ ήρθα εδώ για να κατεβάσω τις βάζεις». το οποίο ακούγεται λίγο αστείο, αλλά πραγματικά είναι αρκετά αλληλέγγυα φράση. Δηλαδή, είναι... συναισθάνονται τα παιδιά την πίεση και βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να μπουν στο πανεπιστήμιο. Σίγουρα είναι ένα σημαντικός ένα σημαντικό στάδιο ενός ανθρώπου που θέλει να ακαδημαϊκά να εξελιχθεί. Αλλά νομίζω ότι αυτή η φράση ήταν αρκετά τρυφερή και συγκινητική, όσο και αν ακούγεται αστεία και επιπόλαια και λόγω ηλικίας.
1: Θα μπορούσε να συζητηθεί σε βάθος.
0: Ναι. Δείχνει και μια ενσυναίσθηση, έτσι.
1: Σε αυτή, ναι, πολλά δείχνει, πραγματικά. Ναι. Σε αυτή την ηλικία, Βάσο, όμως, ποια άλλα μέτωπα έχει να αντιμετωπίσει ένα έφηβος. Δεν είναι μόνο το σχολείο. Το σχολείο είναι ένα κομμάτι της ζωής. Δεν είναι τα πάντα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο αντιμετωπίζει ένας έφηβος?
0: Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά έτσι, είναι η έκθεση στα social media. Η είσοδος σε πολύ μεγάλο βαθμό της εικόνας στη ζωή μας και όλο αυτό που βιώνουμε. Το κομμάτι των ερωτικών σχέσεων. Το κομμάτι της αυτοεικόνας. Όλα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα θέματα και κυρίαρχα την περίοδο της εφηβείας. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε λίγο και τα πρότυπα που βιώνουν τα παιδιά. Υπάρχει πολύ έντονη, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, πολύ έντονη σεξουαλικοποίηση του γυναικείου σώματος. Και όχι μόνο. Όχι μόνο δηλαδή του γυναικείου.
1: Και νωρίς.
0: Το βλέπουμε αναλογιστής και από τις αποκριάτικες στολές κάποιες φορές. Δηλαδή όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Χρησιμοποιώ λίγο και παραδείγματα από την καθημερινότητά μας, να μιλάμε μόνο θεωρητικά. Και το κομμάτι των σχέσεων. Τι σημαίνει? Η εφηβεία είναι και μια περίοδος ανακάλυψης και αυτοανακάλυψης. Και ανακάλυψης του άλλου. Και της σεξουαλικής ταυτότητας, πειραματισμού. Συνήθως αποφεύγουμε την ενημέρωση και τη γνώση και από φόβο, με αποτέλεσμα να αναπαράγουμε λίγο ένα συνέστημα ντροπής. Είναι και η κοινωνία, στα πρότυπα που παρουσιάζονται από τη τηλεόραση, κάπως το ανθρώπινο σώμα, το γυναικείο ή το αντρικό, ειδικά το νεανικό έτσι, είναι αντικείμενο προς κατανάλωση. Δεν είναι χώρος ανακάλυψης. Αυτό λοιπόν επηρεάζει και τις ερωτικές σχέσεις μεταξύ των εφήβων. Καλλιεργείται ένα αίσθημα κατανάλωσης και όχι ανακάλυψης του άλλου, του εαυτού μου, των συναισθημάτων μου.
1: Ένας κινησμός.
0: Η εποχή μας είναι αρκετά κοινική. Βέβαια, εντάξει, όχι απόλυτα, μην τα γενικεύουμε και εμείς τα πράγματα, λίμωνο μας.
1: Αλλά είναι βάσει αυτές οι πρώτες εμπειρίες που θα επηρεάσουν σε βάθος τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Δηλαδή αυτά τα πρώτα βήματα θα μείνουν για πάντα?
0: Για πάντα. Είναι πολύ απλοϊκό το να
1: θα καθορίσουν για την...
0: Σίγουρα θα επηρεάσουν. Τώρα από εκεί και έπειτα είναι αυτό που λέμε. Και στις ερωτικές σχέσεις, όταν υπάρχουν και τραυματικές εμπειρίες ή δυσάρεστες εμπειρίες, χρειάζεται και δουλειά και αρκετές επανορθωτικές εμπειρίες για να αλλάξει αυτό. Όταν λέμε κάτι ότι είναι και καθοριστικό, λίγο μας ματαιώνει. Το θέμα είναι πώς το κάθε τι το κάνουμε εν τέλει πληροφορία και γι' αυτό μπορεί να χρειαστεί και βοήθεια και από κάποιον ειδικό ενδεχομένως.
1: Επίτρεψέ μου να κάνουμε μια παρένθεση στη ροή της κουβέντας μας εδώ και να σε ρωτήσω για ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα και παλαιότερα, αλλά το είδαμε πάλι αυτές τις μέρες να ανεβαίνει ψηλά στο δημόσιο διάλογο, σε σχέση με σχολικά εγχειρίδια που παρουσιάζουν εναλλακτικές μορφές οικογένειας με ομόφυλους γονείς. Και εξέσπασε πάλι μια δημόσια συζήτηση για το αν πρέπει αυτά τα πράγματα να υπάρχουν στο σχολείο ή όχι. Η ψυχολογία τι λέει γι' αυτό? Πρέπει να εκθέτονται στα δημοτικά και στα σχολικά εγχειρίδια οι οικογένειες ομόφυλων γονέων?
0: Αυτό έχει να κάνει και με ποιο πρίσμα το λέμε. Δηλαδή, η ψυχολογία αντανακλά ένα κομμάτι της πραγματικότητας που επικρατεί στην κοινωνία μας. Εφόσον υπάρχει αυτή η συνθήκη, το να μην υποθεί αυτομάτως δίνει μια υπόσταση, δεν ξέρω, απαγορευτική, ντροπιαστική για κάτι. Το θέμα είναι όταν αναφέρουμε κάτι, τι θέλουμε να πούμε κατά βάση. Τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε.
1: Πώς το λέμε, σωστά.
0: Πώς το λέμε, με τι χρειά, με τι απόχρωση. Το να προσπαθούμε να καταργήσουμε κάτι που υπάρχει στην κοινωνία μας, το μόνο που επιτυγχάνει είναι...
1: Να το δίνουμε περισσότερη δύναμη.
0: Και περισσότερη δύναμη και περισσότερο χώρο και αρκετές παρερμηνίες. Ενώ όταν κάτι το αντιμετωπίζουμε σαν ένα γεγονός και κοιτάμε όλες τις προεκτάσεις που έχει, τότε και μόνο καλλιεργούμε λίγο και το κομμάτι και της επιλογής και της κριτικής σκέψης. Ο κάθε ένας έχει τις προκαταλήψεις του. Και αυτό που λέμε πάντα έχει σημασία να έχουμε επίγνωση των προκαταλήψεών μας. Όλοι τις φέρουμε. Γιατί όλοι ζούμε σε μια κοινωνία, έχουμε ο καθένας τη δική του προσωπική ιστορία. Οι αφορισμοί και η εξέταση υπό το πρίσμα σωστού, λάθους, ηθικού, ανήθικου, νομίζω καθιστά προβληματική την όποια συζήτηση.
1: Σωστό, λάθος.
0: Έχουμε λίγο και μία τάση να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους και τα πράγματα.
1: Ποιος κρατάει το απόλυτα σωστό και ποιος το απόλυτα λάθος.
0: Ναι, εν τέλει. Είναι ένα βαθιά υπαρξιακό ερώτημα αυτό.
1: Πάμε πίσω λοιπόν στον έφηβο, όπου έχει να αντιμετωπίσει την εικόνα του σώματος, την αποδοχή από την παρέα, τον έρωτα, τη σεξουαλικότητα, κοινωνικά δίκτυα πλέον, bullying, την ανάγκη να ανήκει κάπου. Μιλάμε για πόλεμο. Έτσι, μιλάμε για ένα πόλεμο ολομέτωπο. Πολλά μέτωπα σε μια ευαίσθητη ηλικία που ενώ αυτή ζητά την ομορφιά, εμείς τη ζητάμε τι, να ζητάνε την καρέκλα για να περάσει το πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Πόσο αντιφατικό είναι αυτό και πώς ισορροπεί τελικά.
0: Η πρόταση αυτή εστιάζει και πάρα πολύ ίσως στους εφήβους και στο τι αντιμετωπίζουν. Όσο αναφέρεις, είναι κομμάτια μιας πραγματικότητας στην οποία ζει ο έφηβος. Mm-hmm. Και είναι κομμάτια μιας εξελικτικής διαδικασίας. Τώρα, το αν εμείς τα βιώνουμε τρομακτικά ή έντονα, είναι μια άλλη κουβέντα. Νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει και με το πώς εμείς θα αντιμετωπίζουμε, τι ευθύνη έχουμε. Γενικότερα με την ανθρώπινη, πώς στεκόμαστε οι ενήλικες στην καθημερινή μας δράση, στις συμπεριφορές μας, στην καθημερινή μας πρακτική. Αλλιώς, πάλι απαιτούμε πάρα πολλά από τους έφηβους. Δηλαδή απαιτούμε να βρουν λύσεις, να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Είναι λίγο άδικο αυτό.
1: Είναι άδικο. Είναι πολύ άδικο. Και είναι και άδικο να τους ζητάμε να αποφασίσουν στα 18 τι θα γίνουν για την υπόλοιπη ζωή τους.
0: Βέβαια, ναι.
1: Τη στιγμή που το δημοτικό είναι και αυτό μια περίοδος που ζητούνται σχολείο, γίνεται σχολειοποίηση, ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ πιο απλό το δημοτικό, κατά τη γνώμη μας, και να μπορεί εκεί το παιδί να βρίσκει μια κλίση, αλλά πάει, να το πούμε έτσι, τρένο από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, έτσι, και του λες στα 18, τώρα θα πεις τι θα είσαι την υπόλοιπη ζωή σου. Νομίζω ότι λίγα παιδιά έχουν το προνόμιο να ξέρουν τι θα γίνουν στην υπόλοιπη ζωή τους στα 18.
0: Κοίτα, θα σου πω ότι και τα παιδιά που μπορεί να νιώθουν ότι γνωρίζουν έτσι το τι θέλουν να κάνουν στην υπόλοιπη ζωή τους. Για μένα είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό μέσα στα επόμενα χρόνια να το αμφισβητήσουν.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή δεν γίνεται χωρίς.
1: Γιατί αλλάζει και ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Ξεκινά από ένα σημείο.
0: Επιβάλλεται και να αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Κάνει πολλές στροφές μέχρι το επόμενο, ναι, μέχρι τον επόμενο σταθμό. Δεν πάει ευθεία.
0: Νομίζω πιο πολύ το να απαιτούμε να γνωρίζουν έχει να κάνει με το πώς ανακουφίζεται η έγνοια η δική μας των ενηλίκων. Αν ξέρεις, μου το κάνεις πιο εύκολο.
1: Σωστά. Και μετά λοιπόν το σχολείο έχουμε το πανεπιστήμιο. Εδώ θα έχουμε ή θα έπρεπε να έχουμε μια πολύ όμορφη συνέχεια, καθώς το παιδί πραγματικά αυτή τη φορά φεύγει από το σπίτι του, ανοίγει τα φτερά του. Αλλά όταν τελικά ένα παιδί φεύγει πρώτη φορά από το σπίτι και την πόλη του ίσως για να πάει να σπουδάσει, τι βιώνει το ίδιο το παιδί και τι βιώνουν οι γονείς? Είναι έτσι όπως φαίνεται στις ταινίες του κινηματογράφου, είναι κάτι πολύ πιο απαιτητικό?
0: Πώς φαίνεται στις ταινίες του κινηματογράφου?
1: Φαίνεται πολύ wow, αρχίζει το πάρτι, non-stop πάρτι, δεν σταματάμε.
0: Φοιτητική ζωή.
1: Και όλα, ναι, και ναι, όλα σε έξαλλη κατάσταση. Είναι έτσι τα πράγματα.
0: Είναι λίγο απ' όλα. Δηλαδή αυτή είναι μια συνθήκη αποχωρισμού, ας το πούμε έτσι. Αν μιλήσουμε για τους νέους που πάνε να σπουδάσουν, σίγουρα υπάρχει και ενθουσιασμός και προσμονή και διάθεση για κοινωνικοποίηση, ανεξαρτησία, απόλυτη ελευθερία. Είναι συνδυασμός παραγόντων. Δεν ξέρω αν οι τωρινοί φοιτητές βιώνουν αυτό το wow που ανέφερε στο κινηματογραφικό, δεδομένου ότι από την εμπειρία μου λίγο και από αυτά που ακούω τώρα από τις νέες γενιές, οι περισσότεροι αναγκάζονται να εργαστούν. Γιατί πια οι συνθήκες, τα ενίκια είναι αρκετά απαιτητικές και για έναν φοιτητή. Είναι μια συνθήκη που θα λέγαμε ότι έχει και χαρακτηριστικά πένθους και για τους γονείς. Είναι ένας αποχωρισμός.
1: Σωστά.
0: Αυτό που αναφέρουμε, επειδή ανέφερες, ανοίγουν και τα φτερά τους. Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Υπάρχει ένα κενό εκεί. Οπότε έχει πει και χαρά προφανέστατα και από τους γονείς. Γιατί.
1: Άρα λοιπόν, Βάσο, σύμφωνα με την αναφορά σου, ότι έχει και στοιχεία πένθους αυτή η περίοδος. Να λοιπόν κάτι που δεν το δείχνουν ταινίες. Είναι φυσιολογικό λοιπόν ένας πρωτοετής φοιτητής να λυγίσει τις πρώτες μέρες, είτε από τις δυσκολίες, είτε επειδή του λείπει το σπίτι του, είτε επειδή συνειδητοποιεί άλλη πραγματικότητα από αυτή που νόμιζε ότι τον περιμένει. Είναι φυσιολογικό να αισθανθεί ένα είδος κατάθλιψης την πρώτη περίοδο ή όχι?
0: Θα βάλω σε τεράστια εισαγωγικά τη λέξη κατάθλιψη. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί παραπέμπει σε κάτι κλινικό και είναι λίγο υπάρχουν πολλές μορφές κατάθλιψης.
1: Οπότε, ας πούμε, μια λέξη. Είναι φυσιολογικό να κλάψει, λοιπόν.
0: Βέβαια. Mm-hmm. Και όχι μόνο τις πρώτες μέρες, θα πω. Mm-hmm. Τις πρώτες μέρες μπορεί να είναι και όλα καλά. Αυτό δεν το γνωρίζουμε το πότε θα συμβεί αυτό. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι είναι μια μετάβαση και για τον φοιτητή. Mm-hmm. Θα έρθει σε επαφή και με δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες θα κληθεί να τις αντιμετωπίσει και μόνος του. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι και μια δοκιμασία. Mm-hmm. Και πώς αλλιώς, εγώ θα πω. Mm-hmm. Μην ποινικοποιούμε τα δυσάρεστα συναισθήματα. Είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Γιατί και οι εποχές μας είναι τέτοιες. Δηλαδή, έχουμε μια τάση προς την θετικότητα.
1: Είναι χρήσιμα και αυτά. Είναι χρήσιμα.
0: Είναι
1: τα
0: ένα απόφευκτα. Mm-hmm. Και όχι απλά χρήσιμα. Δεν γίνεται χωρίς αυτά.
1: Μα και δεν μπορεί να υπάρξει το θετικό χωρίς το αρνητικό. Είναι διαλεκτικό αυτό. Χρειάζεται το αντίθετό του.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται. Ωστόσο, σήμερα έχουμε έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Παλαιότερα μπορεί να πηγαίναμε για σπουδές και να ξαναβλέπαμε τους γονείς μας τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ. Τώρα υπάρχουν βιντεοκλήσεις, υπάρχουν τα κινητά, τα social, πολύ εύκολη επικοινωνία. Αυτό, κατά τη γνώμη σου, κάνει ευκολότερο τον αποχωρισμό ή αλλάζει ο τρόπος που τον βιώνουμε, παρά τα μέσα που υπάρχουν?
0: Σίγουρα έχουμε άλλους τρόπους πρόσβασης. Mm-hmm. Έτσι. Η εικόνα...
1: Βοηθάει.
0: Εν μέρη βοηθάει. Mm-hmm. Η συχνότερη επαφή δεν σημαίνει απαραίτητα εγκύτητα. Mm-hmm. Και σύνδεση.
1: Όχι.
0: Απλά να κουφίζει το κομμάτι που δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχει εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί που είναι. Mm-hmm. Ο φοιτητής, η φοιτήτρια. Κατά τα άλλα, αυτό έχει να κάνει με τη σχέση και το πώς έχει καλλιεργηθεί μεταξύ γονέων. Mm-hmm. Και παιδιών.
1: Μήπως και αυτό το συνεχές της επικοινωνίας είναι, επιτρέψε μου τη λέξη, προβληματικό? Δηλαδή, μήπως η υπερβολική παρουσία από απόσταση να δυσκολεύει και αυτή τη μετάβαση και τελικά την ηλικίωση?
0: Μπορεί να δυσχεραίνει την ανεξαρτητοποίηση. Mm-hmm. Ενδεχομένως.
1: Ίσως χρειάζεται ένα μέτρο και αυτό. Γιατί...
0: Ναι, όλα είναι εν τέλει θέμα μέτρου. Έχει να κάνει και με τη συχνότητα, ναι, βέβαια. Έτσι, ναι. Δεν το συζητώ της κάθε συμπεριφοράς. Mm-hmm. Σημασία έχει για να διαχειριστούμε κάτι τέτοιο και να καταλάβουμε πότε εν τέλει γίνεται δυσλειτουργικό ή εξαρτητικό ή αναπαράγει ένα, μια εξάρτηση γύρω από αυτό το θέμα. Mm-hmm. Σημασία έχει να καταλάβουμε ποια ανάγκη κρύβεται πίσω από αυτό. Mm-hmm. Είναι πιο πολύ ανάγκη του γονέα, είναι πιο πολύ ανάγκη του φοιτητή. Τι σημαίνει? Mm-hmm. Ακόμα και οι πιο προβληματικές, να το πω έτσι, mm-hmm, συμπεριφορές. Mm-hmm. Κάτω από αυτές πάντα υπάρχει μια ανθρώπινη ανάγκη, την οποία χρειάζεται να προσεγγίσουμε με κατανόηση, όχι κριτική. Mm-hmm. Κάποιες συμπεριφορές μπορεί να είναι δυσάρεστες, mm-hmm, ή κουραστικές. Mm-hmm. Και πίσω από αυτές υπάρχει μια ανθρώπινη ανάγκη.
1: Mm-hmm. Μπορεί να είναι και μια χτισμένη σχέση πολύ κοντινή, που να μην θέλει να διαραγεί ακόμα, ίσως.
0: Ναι, υπάρχει δυσκολία. Γι' αυτό μιλάμε για υποχωρισμό και χαρακτηριστικά, ναι, πένθους. Υπάρχει, mm-hmm, δυσκολία. Mm-hmm. Στην αρχή μπορεί να υπάρχει άρνηση, μετά διαπραγμάτευση, mm-hmm, της όλης. Είναι μια αλλαγή, είναι μια μετάβαση.
1: Αλλαγή. Τώρα, λόγω αυτής της αλλαγής, είναι λογικό λοιπόν ο φοιτητής ή φοιτήτρια κάποια στιγμή, κάποιες στιγμές, να αισθάνεται και νοσταλγία. Γιατί ζούσε 18 χρόνια με έναν άλλο τρόπο ζωής. Σε αυτό το νέο διάστημα μπορεί να αισθάνεται νοσταλγία. Εκεί πότε θα λέγαμε ότι αυτή η νοσταλγία είναι ok, για να μην πω κάποια άλλη λέξη, και πότε μπορεί να εξελίσσεται σε κάτι που ίσως χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή?
0: Θα πω ότι συνήθως την νοσταλγία την έχουν οι γονείς και όχι τόσο τα παιδιά, οι φοιτητές. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και έπειτα, αυτό πολύ γενικά θα μιλήσω έτσι, mm-hmm, θα μπορούσε να είναι και μία ένδειξη που... να μας φέρνει λίγο πιο κοντά στο τι συμβαίνει στο παρόν, στη ζωή, στις καταστάσεις που βιώνει ο φοιτητής, στην πόλη ας πούμε που σπουδάζει. Mm-hmm. Όταν εκεί δεν έχει αναπτύξει ένα δίκτυο σχέσεων ή δεν έχει κοινωνικοποιηθεί ή μπορεί να έχει κάποια δυσκολία προσαρμογής, να το πω έτσι, mm-hmm, είναι πιο πιθανό να νοσταλγήσει προηγούμενες καταστάσεις. Mm-hmm. Και αυτό, μέχρι να δούμε αν είναι εν τέλει θα μας προβληματίσει, όχι, είναι και ένα στάδιο μιας διαδικασίας. Mm. Αλλά επιμένω λίγο στο ότι πιο πολλοί γονείς το αισθάνονται, mm-hmm, παρά οι φοιτητές. Mm-hmm. Μπορεί να συμβεί όμως, mm-hmm, βέβαια.
1: Κατά μέσο όρο θα εγκληματιστούν, θα γνωριστούν με νέα πρόσωπα, θα...
0: Ναι, ναι, θα έρθουν σε επαφή με δυσκολίες. Αυτό που λέμε πάντα έτσι είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, το διάστημα αυτό, ειδικά σε πρωτοετής φοιτητές, παρατηρούμε μία αλλαγή στο βάρος των παιδιών. Είτε έρχονται με παραπάνω κιλά, είτε έρχονται με λιγότερα κιλά. Είναι ένα κομμάτι προσαρμογής. Το πώς προσαρμοζόμαστε φαίνεται σε πάρα πολλούς τομείς. Ακαδημαϊκά, σχεσιακά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Αλλά επέτρεψε μου, Βάσο, να πιάσουμε αυτή την νοσταλγία και να τη μεταφέρουμε και στους μεγάλους λίγο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μερίδα ανθρώπων, γονέων μεγάλων, που αναζητούν εκείνη την πρώτερη ηλικία τους, τα παιδικά τους χρόνια. Υπάρχουν και τραγούδια, υπάρχουν και βιβλία που ημενώνουν την παιδική ηλικία, που θέλουν να επιστρέψουν σε αυτή, που τότε όλα ήταν καλά. Γιατί τότε ήταν όλα καλά και τώρα δεν είναι, να πάρει ευχή, να το πω και έτσι, γιατί?
0: Νομίζω έτσι όπως το θέτεις έχει να κάνει πιο πολύ με την ανημελιά με την οποία συνδυάζουμε τα παιδικά χρόνια.
1: Τους λείπει δηλαδή η έλλειψη ευθυνών που ίσως δεν είχαν τότε? Αυτό είναι που τους ανακουφίζει και τους γίνει, ή ότι ήταν νεότεροι και αισθάνονται ότι μεγαλώνουν?
0: Μπορεί να είναι συνδυασμός παραγόντων. Σίγουρα θα πω ότι οι ενήλικες, ότι η πραγματικότητα την οποία ζούμε έτσι δεν είναι ότι έχει απλά παραπάνω ευθύνες. Έχει και παραπάνω ματαιώσεις, έχει και παραπάνω αγωνία.
1: Μεγαλώνουμε. Συνειδητοποιούμε ότι γερνάμε, να το πω έτσι.
0: Ναι, ανοίγεις πολλές θεματικές. Είναι πολλά τα στάδια. Έχει να κάνει και με το ότι μεγαλώνουμε. Αρχίζουν τα προβλήματα, λέμε.
1: Να καταθέσουμε.
0: Τα σωματικά.
1: Όλα αυτά.
0: Παρατηρούμε τέτοιες αλλαγές. Έχει να κάνει και με τις συνθήκες της ζωής. Είναι η ανεμελιά και θα πω ότι είναι και λίγο το δικαίωμα στο παιχνίδι, το οποίο ενώ το έχουμε ανάγκη και οι μεγάλοι, το έχουμε λίγο βγάλει από τη ζωή μας, γιατί δεν υπάρχει και εύκολα ο χώρος. Η κοινωνία στην οποία ζούμε είναι βαθιά ανταγωνιστική.
1: Η θέληση για επιστροφή στις πρώτερες μνήμες δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε τώρα? Είναι ένα δείγμα τέτοιο?
0: Είναι μια πληροφορία, ναι, δεν διαφωνούμε, είναι μια πληροφορία που μπορεί να λέει ότι εδώ κάτι στο παρόν μας δυσκολεύει. Και ίσως έχει σημασία να το δούμε. Όχι μόνο σε ατομική βάση, έτσι, να το αποσαφηνίσω αυτό, γιατί είναι λίγο παγίδα όλη αυτή η ατομικότητα, στο ευρύτερο περιβάλλον μας.
1: Να διατυπώσω ένα αξίωμα και μάλλον σε αν θέλεις.
0: Ναι, δεν μαλώνω. Διατύπωσε ό,τι θες.
1: Η κάθε ηλικία, όχι κάθε ηλικία, η καλύτερη ηλικία δεν είναι για τον καθένα μας. Για μένα, για σένα, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για τους παππούδες μας. Αυτή που ζούμε τώρα ο καθένας. Αυτή δεν είναι η καλύτερη ηλικία, γιατί αυτή έχουμε τώρα. Πριν πέρασε, αύριο δεν ξέρουμε. Αυτή που έχουμε τώρα δεν είναι η καλύτερη ηλικία?
0: Σίγουρα είναι η ηλικία, όταν μιλάμε για το παρόν μας, στην οποία μπορούμε να έχουμε έλεγχο και να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε και τι στάση τηρούμε απέναντι σε αυτό που αντιμετωπίζουμε. Τώρα θα πρέπει να μωρίσεις τι ορίζουμε. Τι είναι η καλύτερη ηλικία?
1: Με τις όποιες προκλήσεις έχει κάθε ηλικία. Η καλύτερη ηλικία είναι τώρα, με την έννοια ότι ζούμε στο τώρα. Ναι. Το τώρα ζούμε. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε. Το αύριο κανείς δεν μας το υπόσχεται. Το χθες πέρασε.
0: Ναι.
1: Καλά είναι και που είναι.
0: Οπότε θα λέγαμε ότι είναι.
1: Τώρα είναι το καλύτερο.
0: Το στάδιο που έχουμε περιθώρια δράσης.
1: Έχουμε την εμπειρία του χθες. Ζούμε το τώρα. Το κάνουμε καλύτερο όσο μπορούμε το τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να κοιτάμε μπροστά ή πίσω. Μπορούμε να κοντάψουμε κοιτώντας, ξέρω εγώ.
0: Έχει σημασία και ο ένας στοχασμός, δηλαδή το να σκεφτούμε τι κάναμε
1: στο
0: παρελθόν, πώς μεταβολίζουμε τις εμπειρίες μας σε κάτι βοηθητικό ενδεχομένως για μας, και σίγουρα το μέλλον επηρεάζεται από το πώς κινούμαστε στο παρόν. Άρα με αυτή την έννοια μου κάνει νόημα το η καλύτερη ηλικία είναι τώρα, υπό το πρίσμα το ότι τώρα μπορούμε να δράσουμε. Στο παρελθόν, το παρελθόν έχει ήδη συντελεστεί και το μέλλον είναι άγνωστο.
1: Λοιπόν,
0: οπότε, οκ. Okay.
1: Τη βάση την πέρασα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ελπίζω να μην νιώθω σαν εξεταστικό κέντρο.
1: Όχι, βέβαια. Είπαμε για το εξεταστικό σχολείο, όχι. Η συζήτηση μας είναι ελεύθερη. Και κυρίες και κύριοι, για όσους άνοιξαν τα μικρόφωνα τώρα, ενδεχομένως ακούτε Viva Voce στα FM. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ μαζί μας μία νέα γυναίκα με δυναμισμό και γνώση, την κυρία Τσάση, που κάνουμε μία πάρα πολύ ωραία συζήτηση μαζί. Μιλήσαμε για την εφηβεία, μιλήσαμε για τις μεταβάσεις, μιλήσαμε για την ψυχολογία και πάμε τώρα να βρούμε εδώ ένα τεράστιο ζήτημα της εποχής μας και να το συναντήσουμε, που ακούει το όνομα οθόνη. Που η οθόνη βέβαια δεν είναι μόνο θέμα χρόνου και ορίων, είναι ένα θέμα τι βρίσκει κανείς εκεί, όχι μόνο το παιδί, και μεγάλος. Γιατί υπάρχει και ο γονιός, δεν υπάρχει μόνο το παιδί. Και πώς βάζει τα όρια ένας γονιός για την οθόνη σήμερα, για το κινητό, χωρίς να το κάνει πιο ελκυστικό, και πώς ζητά από το παιδί να αποσυνδεθεί, όταν ο ίδιος είναι διαρκώς συνδεδεμένος. Και τελικά το ερώτημα, πώς θα ξαναδώσουμε στα παιδιά μας ένα πραγματικό κόσμο, τόσο ζωντανό, που να μην χρειάζεται να καταφεύγουν συνεχώς στον ψηφιακό, στον τεχνητό, γιατί είναι ένα υποκατάστατο. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όσοι το χρησιμοποιούμε, είτε ναι είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ένα υποκατάστατο, δεν είναι η ζωή, η ψηφιακή πραγματικότητα. Ίσως λοιπόν το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσες ώρες είναι το παιδί στην οθόνη, αλλά πόσο έχει αλλάξει η οθόνη, τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε εμείς οι άνθρωποι.
0: Θα λέγαμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχει μπει πια στις ζωές μας η οθόνη.
1: Ρυθματικά.
0: Έχει αντικαταστήσει πολλούς τρόπους επικοινωνίας, όχι όμως της ανθρώπινης σύνδεσης. Με την οθόνη δεν επιτυγχάνουμε σύνδεση. Δεν αφορά σε κάτι τέτοιο. Κάπως το έθεσες το ερώτημά σου στην εισαγωγή στην αρχή. Έχει σημασία να δούμε, τι λέμε πάντα, και πιο προβληματική συμπεριφορά πάντα κάτι, κάποια ανάγκη καλύπτει. Άρα πριν κατηγορήσουμε, και το βάζω συσσαγωγικά, τα παιδιά ή τους ενήλικες για το ότι ασχολούνται πάρα πολύ με τα social media, με το κινητό, αυτό που λέμε το σκρολάρισμα, και την οθόνη, έχει σημασία να δούμε ποια ανάγκη εκεί ανακουφίζεται ή καλύπτεται. Πού βοηθά, δηλαδή, ακούγεται λίγο αντιφατικό αυτό, αλλά πού βοηθά αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας ενήλικας που εργάζεται σε ψυχοπιεστικές συνθήκες, που δυσκολεύεται στις διαπροσωπικές του σχέσεις ή δεν έχει μια συνεργάσιμη, ας το πούμε, σχέση και επικοινωνία με τον σύντροφό του, που είναι εξουθενωμένος. Μήπως εκεί βρίσκει ένα καταφύγιο και ανακούφιση. Ένα παιδί μήπως εκεί βρίσκει ασφάλεια από τη δυσκολία του που έχει μέσα στις σχέσεις μεταξύ των συνομιλίκων του, του να μάθει του να σχετίζεστε. Ο εικονικός κόσμος είναι ένας κόσμος ασφάλειας, φαινομενικής, κατ' επίφαση ασφάλειας που λέμε.
1: Ναι, σωστά, έχει ασφάλεια. Είναι ελεγχόμενος.
0: Είναι εν μέρει ελεγχόμενος. Μπορεί να γίνει και επικίνδυνος, το έχουμε δει έτσι σε πάρα πολλά παραδείγματα. Όμως μέσω αυτού επιτυγχάνεται η αποφυγή της σύνδεσης. Γιατί η σύνδεση σημαίνει η έκθεση. Η σύνδεση σημαίνει και η ευαλωτότητα. Οπότε θα δει ο άλλος όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Και η κοινωνία μας είναι τέτοια που δεν έχει μεγάλη ανοχή πια στην ευαλωτότητα, στο δυσάρεστο. Αυτό που ακούμε πάρα πολύ συχνά έτσι και είναι προβληματικό, θα πω, βαθιά προβληματικό, την τοξικότητα, τη λέξη αυτή την έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει και στο γραφείο μου και θα ακούσω την έκφραση «Θέλω να αποβάλω από τη ζωή μου τους τοξικούς ανθρώπους». Είναι πολύ τοξική αυτή η φράση. Έχουμε πια ελάχιστη ανοχή και αντοχή στο δυσάρεστο, στο επώδυνο. Δεν το αντέχουμε, το θεωρούμε κακό. Θέλουμε να το αποβάλουμε, να το αποκηρύξουμε από τη ζωή μας, να το αποφύγουμε. Οπότε γενικά ο εικονικός κόσμος είναι ένας κόσμος που προσφέρει μια ωραιοποιημένη συνθήκη. Όλα είναι ωραία, όλα είναι ευχάριστα, εν μέρη.
1: Νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα. Μου θυμίζεις και τη συζήτησή μας που είχαμε εδώ με τον Σταύρο Νεφοράδο, που είχε πει χαρακτηριστικά να σταματήσουμε πια με τις τέλειες εικόνες, να σταματήσουμε πια με αυτή την επίπλαστη εικόνα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, καθώς μιλάγαμε και λέγαμε για την ασφάλεια που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος. Αυτό έχει επισέλθει και σε ανθρώπινες σχέσεις, με την έννοια ότι επικοινωνώντας κανείς από την ασφάλεια του πληκτρολογίου του, έτσι, είναι αλλιώς από το να είναι πρόσωπο με πρόσωπο απέναντι στον άλλον. Και βλέπεις ότι ενώ υπάρχει μεγάλο θάρρος εκεί μέσα, στον ψηφιακό κόσμο, αυτό φεύγει στην διαζώσεις επαφή. Και είναι αλήθεια τελικά ότι έχουμε περισσότερη επικοινωνία από ποτέ, έτσι, ανά πάσα στιγμή, και ταυτόχρονα όμως και μεγαλύτερη μοναξιά από ποτέ. Είναι πράγματι, ισχύει κάτι τέτοιο, είναι πράγματι ένα παράδοξο που ζούμε, συνδέονται αυτά τα δύο?
0: Βέβαια συνδέονται, δεν διαφωνούμε σε αυτό που λες, έχεις πολύ δίκιο. κινούμαστε λίγο οι άνθρωποι στις διαδικτυακές μας φούσκες. Mm-hmm. Το να γράψεις ένα σχόλιο mm-hmm. δεν απαιτεί απαραίτητα θάρρος. Mm-hmm. Κυρίως ασυδοσία. Mm-hmm. Και ασφάλεια με την έννοια του ότι νιώθεις ότι δεν θα ελεγχθείς, δεν θα έχει επιπτώσεις mm-hmm. η συμπεριφορά σου. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη ασυδοσία. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και έπειτα, αν δεις λίγο και οι ανθρώπινες σχέσεις, επειδή ζούμε σε εποχή ταχύτητας, όλα γίνονται γρήγορα, mm-hmm. Ακόμα και η ανθρώπινη σχέση έχει υποκατασταθεί από αυτό. Δηλαδή υπάρχουν εφαρμογές γνωριμιών, πώς λέμε το Tinder, mm-hmm. Που πάλι στηρίζεται στην εικόνα. Δηλαδή είμαστε λίγο, δίνουμε έμφαση πιο πολύ στην κατανάλωση της εικόνας και στην αυτοπαρουσίασή μας και χάνουμε τη χαρά της ανακάλυψης. Οπότε καλύπτουμε, να το πω λίγο με ψυχαναλυτικούς όρους, αυτό το ναρκισιστικό εγώ μας, mm-hmm. το οποίο είναι εξοραϊσμένο, τέλειο, mm-hmm. δεν έχει ψεγάδια, mm-hmm. και χάνουμε την ουσία.
1: Άρα λοιπόν αυτό μας οδηγεί σε αδυναμία δημιούργησης πιο βαθιών και ουσιαστικών σχέσεων, ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Ναι, παίζει ρόλο.
1: Υπάρχει μια τέτοια, ας το πούμε, άνοδος το να λείπουν οι βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις ή όχι? Έτσι ήταν και έτσι συνεχίζει να είναι ανεξαρτητός μέσου.
0: Νομίζω ότι έχει διαφοροποιηθεί, εγώ αυτό παρατηρώ. Mm-hmm. Είδες αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δεν αφήνουμε πάρα πολύ χώρο στη δυσκολία, mm-hmm. Στο δυσάρεστο, στην έκθεση, mm-hmm. στο ότι δεν γίνεται όλοι μεταξύ μας να είμαστε ευχάριστοι ο ένας για τον άλλον. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με την ανθρώπινη ύπαρξη γενικότερα. Mm-hmm. Ζούμε σε μια εποχή γενικά ακραίου ατομικισμού. Mm-hmm. Οπότε, στο όνομα των ατομικών ελευθεριών, έχουμε χάσει βασικές συλλογικές ελευθερίες και έχουμε χάσει τη σύνδεση. Mm-hmm. Γι' αυτό και, όπως είπα προηγουμένως, η φράση «θέλω να απομακρύνω τοξικούς ανθρώπους από γύρω μου» είναι βαθιά εγωιστική φράση, η οποία μοιραία προκαλεί μοναξιά. Η εποχή μας είναι αρκετά αυτοαναφορική. Μιλάμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχουμε πολύ ενδιαφέρον για τους εαυτούς μας. Mm-hmm. Και κάπου λίγο χάνουμε τον άλλον, mm-hmm. χάνουμε τη συνάντηση, φοβόμαστε την έκθεση. Mm-hmm. Η συνάντηση μέσα έχει τη σύγκρουση, τη συμφωνία, την αλληλεπίδραση και δεν έχουμε και πολύ χρόνο γι' αυτό. Γι' αυτό και έχει νόημα λίγο αυτό που λες περί επιφανειακών σχέσεων. Mm-hmm. Είναι ένα, ας το πω, πρόβλημα της εποχής μας, γι' αυτό και αρκετός κόσμος ζητάει τη βοήθεια του ψυχολόγου. Μην ξεχνάμε ότι ο θεραπευτικός χώρος είναι ένας χώρος χωρίς κριτική, έτσι, το οποίο παίζει ρόλο. Ξέρεις ότι κάποιος θα σε ακούσει και θα είναι διαθέσιμος.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτό από μόνο του λειτουργεί ανακουφιστικά στο αίσθημα της μοναξιάς.
1: Βλέπω, Βάση, ότι επανέρχεσαι στη δυσκολία συνεχώς και στην προσέγγιση του ανθρώπου ως προς αυτήν, και προσαρμόζω έτσι στον αέρα τη συζήτησή μας. Σήμερα οι άνθρωποι λόγω αυτού χωρίζουν και ευκολότερα, και αν είναι επειδή έχουν γίνει πιο ελεύθεροι ή επειδή έχουν γίνει λιγότερο ανθεκτικοί στη δυσκολία, που λες ότι θέλουμε να αποφύγουμε τη δυσκολία?
0: Έχουν γίνει, είπες, λιγότερο ανθεκτικοί στη δυσκολία. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι συνάρτηση όλων αυτών των παραγόντων. Mm-hmm. Καταρχάς, οι άνθρωποι έχουν την επιλογή να χωρίζουν πια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο παλαιότερα.
1: Υπάρχει θέση για τη θυσία μέσα στη σύγχρονη σχέση?
0: Τι σημαίνει θυσία?
1: Τι σημαίνει θυσία? Γιατί κάποιοι μπορεί να λένε ότι δεν θέλω να παραχωρήσω, δεν θέλω να δυσκολευτώ. Αλλά μια σχέση εξορισμού είναι μια δυσκολία να ισορροπήσει σε μια σχέση. Είναι ένας, ας το πούμε, μια προσπάθεια. Μήπως έχουμε εξοβελίσει αυτό το στοιχείο της υπομονής που χρειάζεται μια ισορροπημένη σχέση και μπορεί εύκολα να γκρεμιστεί?
0: Το λες αυτό και σκέφτηκα τη φράση του Αριστοτέλη που έλεγε ότι το όλον είναι κάτι ευρύτερο από το άθροισμα των μερών του. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για σχέση, δεν είναι απλά το άθροισμα δύο τουλάχιστον, έτσι, mm-hmm. για συντροφική σχέση, ας πούμε, των mm-hmm. δύο τουλάχιστον ανθρώπων. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Mm-hmm. Είναι μια άλλη οντότητα η σχέση. Mm-hmm. Οπότε καταρχάς για να υπάρξει σχέση πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν κάποιος δεν έχει διαθεσιμότητα, δεν μπορεί. Ζούμε σε μια εποχή που ο εαυτός μας έχει παραγίνει σημαντικός.
1: Αυτό ήθελα να θίξω. Δηλαδή, πού τελειώνει ο συμβιβασμός και πού αρχίζει η απώλεια του εαυτού μας.
0: Ναι. Είναι, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή. Δηλαδή, από την αυτονομία, μεταξύ του διπόλου, έτσι, αυτονομία, απόλυτη εξάρτηση, ή συνεξάρτηση όταν μιλάμε για σχέση,
1: ναι.
0: Υπάρχει ένα σημείο μέσα στο οποίο κάθε ένας έχει σημασία να βρει τη δική του ισορροπία και το μέτρο του. Η σχέση θέλει διαθεσιμότητα και ενέργεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να καταργηθεί ο προσωπικός χώρος ενός ανθρώπου ή η προσωπικότητά του. Εκεί αρχίζει η δυσφορία. Αλλά από στον αντίποδα, βέβαια, όταν μιλάμε και για εγωκεντρισμό, πάλι χάνουμε κάπου τον άλλον. Η συνύπαρξη από μόνη της είναι μια απαιτητική διαδικασία. Ίσως απαιτούμε γρήγορο αποτέλεσμα ή θετικό αποτέλεσμα. Είπαμε, ζούμε στην εποχή γενικά της θετικότητας. Τη νοσηρή θετικότητα, θα πω.
1: Έχουμε κάνει μια κουλτούρα έτσι του να περνάμε καλά, αλλά η ζωή δεν είναι πάντα ευχάριστη. Τι σημαίνει?
0: Όχι, υπάρχει, καλλιεργήθηκε και το. Γι' αυτό λέω ότι παίζουμε κι εμείς λίγο ρόλο σε αυτό. Έχει καλλιεργηθεί αυτό το ρεύμα της θετικής ψυχολογίας. Το οποίο θα πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι έχει αξιοποιηθεί πάρα πολύ από υπουργούς οικονομικών, ειδικά του δυτικού κόσμου. Το οποίο προάγει λίγο όλη αυτή την τάση. Δεν αφήνουμε χώρο στην δυσκολία, στον πόνο. Και η σχέση, η συνύπαρξη δεν γίνεται, περιέχει μέσα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ξεχνάμε ότι μέσα από αυτό εμπλουτιζόμαστε. Χρειάζεται και υπομονή και διαθεσιμότητα. Όχι υποταγή, μην παρεξηγηθώ. Όχι κατάργηση της προσωπικότητας. Συνεργασία. Και το να καταφέρνουν οι άνθρωποι να μεταβολήσουν εν τέλει τη διαφωνία σε μια πληροφορία επικοδομητική για τη ζωή τους. Ό,τι και αν αποφασίσουν.
1: Το να περιορίσει κάποιος το θέλω του για να βγει μια ισορροπία ή ένας προγραμματισμός δεν είναι υποταγή, νομίζω. Είναι μια τέχνη και αυτή, είναι μια ικανότητα.
0: Είναι συνδιαμόρφωση, γιατί σε αυτό που λες εγώ θα θέσω ένα ερώτημα. Γιατί το δικό μου θέλω να είναι πιο σημαντικό από το δικό σου? Οπότε κάπου εκεί χρειάζεται
1: δηλαδή, για να
0: σεβασμός
1: μιλήσουμε,
0: και στο χώρο.
1: Ναι. Για να μιλήσουμε έτσι πιο χειροπιαστά, για παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, όταν γίνεις γονιός να έχεις τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας με το αν δεν ήσουν πριν? Έτσι δεν είναι? Θα υποχωρήσει το πρόγραμμά σου.
0: Θα διαφοροποιηθεί.
1: Θα διαφοροποιηθεί. Θα πρέπει...
0: Αλλάζουν και οι ιεραρχίες, μοιραία, έτσι, όταν έχεις ένα παιδί. Απλά θα πω ότι αυτό που βλέπουμε έτσι δεν είναι απαραίτητο. Βοηθητικό θα ήταν να έχουμε λίγο επίγνωση οι άνθρωποι γύρω από αυτό. Αλλά έτσι δεν είναι απαραίτητα ρεαλιστικό. Είναι λογικό πολύ αυτό που λες, αλλά όχι ρεαλιστικό. Οπότε το θέμα είναι τι κάνουμε μετά από αυτό. Τι σημαίνει αλλάζουν οι ιεραρχίες μας? Πώς αλλάζει η ζωή ενός ανθρώπου που γίνεται γονέας?
1: Μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία βλέπουμε άνθρωπους που έχουν άρνηση απέναντι στη δουλειά, απέναντι στην υποχρέωση γενικά, στην προσπάθεια. Αυτό πώς καταπολεμάτε?
0: Τι εννοείς όταν λες άρνηση στη δουλειά?
1: Δηλαδή υπάρχει μια δυσφορία, μια, πώς να το πω, μια... δεν θέλω να το κάνω. Άρνηση, αυτό δηλαδή δεν μου αρέσει, δεν θέλω. Είναι η πίεση που δημιουργεί την άρνηση. Δηλαδή δεν κοιτάει κάποιος, για παράδειγμα, υπάρχει σε έναν δημόσιο οργανισμό ή σε έναν ιδιωτικό ένα πλήθος υπαλλήλων. Κάποιος θα ξυπνήσει το πρωί, θα κάνει μπάνιο, θα πάει στην ώρα του χαρούμενος. Κάποιος θα πάει την τελευταία στιγμή νηστικός, χωρίς πρωινό, με νεύρα. Δημιουργείται μια άρνηση με όλη αυτή τη δυσκολία.
0: Αυτό που αναφέρει.
1: Πώς καταπολεμάται αυτό
0: το
1: και αντικα...
0: αυτό που λες, απλά είναι πολυπαραγωγικό αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, όταν το είπε, σκέφτηκα, πλέον με τα ευέλικτα ωράρια που έχουν έτσι, ένας άνθρωπος όταν δουλεύει 13 ώρες, αναρωτιέμαι γιατί να μην έχει άρνηση να πάει στη δουλειά του. Το θεωρώ εξαιρετικά υγιές αυτό. Οπότε πάντα έχει να κάνει με πώς το νοηματοδοτούμε και σε τι πλαίσιο το βάζουμε. Από την άλλη, τι σημαίνει εργασία? Σημαίνει ότι είμαι παραγωγικός? Η εργασία, ειδικά όταν, ας πούμε, κάποιος τελειώνει τις βασικές του σπουδές ή μπαίνει στην επαγγελματική έτσι, συνθήκη, είναι και ένα κομμάτι αυτοπραγμάτωσης. Μετά οι ιεραρχίες αλλάζουν. Οπότε έχει σημασία να δούμε όχι μόνο τη συμπεριφορά ή το συνέστημα, αυτό που λες ως άρνηση, αλλά και το τι το πυροδοτεί, σε τι πλαίσιο εκφράζεται. Σχετίζεται λίγο και με το κομμάτι της ευθύνης. Μιλάμε πολύ για δικαιώματα και χάνουμε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις οι άνθρωποι. Τονίζουμε πολύ τα δικαιώματα. είναι, το ένα δεν πάει χωρίς το άλλο.
1: Ήθελα τελικά να καταλήξω στο ότι αν τελικά δημιουργούμε την, την ευτυχία μας, είναι κάτι που το κυνηγάμε μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Δηλαδή οι δυσκολίες υπάρχουν και στη δουλειά και στο σπίτι και στο σχολείο και παντού. Πώς το διαχειριζόμαστε, είναι, πώς το αντιμετωπίζουμε, πώς ισορροπούμε σε όλα αυτά. Εκεί ήθελα λίγο την άρνηση να δούμε πώς μπορούμε να την...
0: Μεταβολήσουμε ή κατανοήσουμε, εννοείς σε κάτι.
1: Ναι, γιατί μιλάω υπό κανονικές συνθήκες. Δεν μιλάω για πράγματι τα αντικειμενικά θέματα που έβαλες για την εργασία που πράγματι υπάρχουν.
0: Επηρεάζουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο υποκειμενική συνθήκη, ούτε ατομική συνθήκη. Κάπως είπες, κυνηγάμε την ευτυχία μας. Αυτή από μόνο της η φράση έχει πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή τι σημαίνει ευτυχία, πώς την νοηματοδοτώ, μπορώ να είμαι εγώ ευτυχισμένος όταν δίπλα μου συμβαίνει δυστυχία, αδικία, το οτιδήποτε, έτσι. Δεν είναι ατομική υπόθεση η ευτυχία, είναι συλλογική συνθήκη και προκύπτει μέσα από όλα αυτά τα στάδια. Αυτό που λες ακόμα για άρνηση, είναι εξαιρετικά κουραστικό και για έναν άνθρωπο να έχει άρνηση. Αυτό που λες να τις φορεί, δηλαδή να πηγαίνει στη δουλειά και να... Είναι εξαντλητικό. Είναι εξουθενωτικό αυτό. Οπότε συνήθως οι απαντήσεις, θα το θέσω λίγο σε μια πιο γενική βάση, δεν εξετάζονται μόνο σε ατομική βάση, αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο. Αυτό που λέω εγώ και για το κομμάτι της δουλειάς μου, έτσι, για να μιλήσω με αυτή μου την ιδιότητα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται ένας ψυχολόγος, να μου επιτραπεί η έκφραση να πω, να είναι καλός ψυχολόγος αν δεν ξέρει σε τι κόσμο ζει. Τότε κινδυνεύουμε να κάνουμε λίγο την ανθρώπινη δυσφορία συμπτωματολογία και κλινική διάγνωση χάνοντας τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό όχι μόνο δεν λειτουργεί θεραπευτικά. Αυτό διαιωνίζει την κατάθλιψη, διαιωνίζει τις νευρώσεις που λέμε, την αγχώδη διαταραχή. Έχει σημασία να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Πρέπει τα παράθυρα να είναι ανοιχτά.
0: Πρέπει τα παράθυρα να είναι ανοιχτά, ναι, αυτά πρέπει.
1: Δεν είναι μόνο το ντιβάνι, σωστά. Αν μπορούσες να αλλάξεις μία μόνο πεποίθηση, έτσι για να πάμε σε κάποιες πιο πρακτικές ερωτήσεις, μία μόνο πεποίθηση που έχουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους, ποια θα ήταν αυτή, σύμφωνα με την εμπειρία σου?
0: Να αλλάξω,
1: μήπως το συναντάμε συχνά ότι πνίγονται στο άδικο, έχουν απόλυτο δίκιο, είδες πως το έλεγα, δεν υπάρχει μία συνεχής επιβεβαίωση.
0: Είναι πολλές οι πεπιθήσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι και ένα κομμάτι μιας διαδικασίας να τις αλλάζουμε. Ευτυχώς θα πω. Έτσι κάπως εμπλουτιζόμαστε κι εμείς. Αυτό που σκέφτομαι, σαν φράση, δηλαδή το να αλλάξω κάτι το θεωρώ και λίγο παρεμβατικό και επειδή δεν λειτουργώ έτσι δεν θα ήθελα και να το αναπαράγω. Αλλά αυτό που θα πω είναι ότι, που θα ήθελα κάπως να επικοινωνήσω, είναι ότι όλοι είμαστε μοναδικοί, όλοι είμαστε διαφορετικοί. Κανένας όμως καλύτερος από τον άλλον απαραίτητα.
1: Άρα λοιπόν, μήπως λίγο λιγότερος εγωισμός είναι ένα θέμα.
0: Θα ήταν ένα καλό βήμα.
1: Και ποιο είναι το πράγμα που οι άνθρωποι μαθαίνουν συνήθως πολύ αργά στη ζωή και λέμε, αχ, να το ξέρω αυτό εδώ και 20 χρόνια. Ποιο είναι συνήθως αυτό?
0: Δεν είναι νομίζω ένα πράγμα, είναι γενικότερα. Είναι η ανθρώπινη εμπειρία, μάλλον το πώς σχετιζόμαστε μεταξύ μας. Το οποίο βέβαια ο μόνος τρόπος και για να το καταλάβεις είναι εκ των πραγμάτων η εμπειρία και η συσχέτιση. Δηλαδή θεωρητικά μπορούμε να προσεγγίσουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά η δύναμη του βιώματος και της ανθρώπινης εμπειρίας νομίζω τα υπερνικά κάπως όλα.
1: Ίσως δηλαδή καλά κάναμε και δεν τα ξέραμε τότε που δεν τα ξέραμε.
0: Ναι, και είναι αυτό ότι εκ των πραγμάτων οι άνθρωποι μιμούμαστε κιόλας, έτσι. Δεν γίνεται να... πώς το κοροϊδεύουμε λίγο, πώς λέμε παλιά που λέγανε όλοι τα παιδιά δεν κάνουν να πιούν κοκακόλα και πάνω στο τραπέζι ήταν κοκακόλα και κατεβάζανε τα μπουκάλια έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι μαθαίνουμε και βιωματικά. Το βίωμα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Βάζω, τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο ψυχικά δυνατό? Είναι οι σχέσεις του, είναι η γνώση του. Πάμε τώρα, καθώς πάμε προς το τέλος, πάμε στα βαριά.
0: Ναι, πάμε στα βαριά. δεν υπάρχουν ούτε θέσματα ούτε δεδομένα. Mm-hmm. Σίγουρα εγώ δεν θα ήθελα να επικοινωνήσω κάτι τέτοιο στον κόσμο. Yeah. Όλα είναι πάρα πολύ σχετικά. Mm-hmm. Εγώ θα πω και μέσα από την εμπειρία μου ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ψυχοθεραπευτικές.
1: Mm-hmm. Η κοινωνικότητα λοιπόν.
0: Η κοινωνικότητα. Ναι, και η ανάγκη του σχετίζεστε. Mm-hmm. Η ανάγκη μας για σύνδεση είναι έμφυτη. Mm-hmm. Οι συνθήκες διαφοροποιούνται έτσι κάθε
1: εποχή. Βλέπεις αυτό. Βλέπεις έναν άνθρωπο στην κοινωνικότητα και έναν άνθρωπο που είναι στη μοναξιά. Σε καταστρέφει η μοναξιά. Σε καταστρέφει η απομόνωση. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχει σημασία να κάνουμε μια διαφοροποίηση έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν λέμε μοναξιά, καλό είναι να μην τη συγχαίρουμε με τη μοναχικότητα, που είναι μια άλλη συνθήκη.
1: Άλλο αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι η μοναξιά είναι μια απάνθρωπη συνθήκη.
1: Mm-hmm.
0: Αρκετά πληγωτική, mm-hmm. αν μπορώ mm-hmm. να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Mm-hmm. Η δύναμη της σχέσης λειτουργεί θεραπευτικά με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Mm-hmm. Όχι μόνο με ευχάριστα συναισθήματα, mm-hmm. και με δυσάρεστα, με διαφωνίες. Mm-hmm. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε τον εμπλουτισμό.
1: Mm-hmm. Μια καλή σχέση έχει μυστικό. Θα έλεγες ότι υπάρχει κάποιο μυστικό που μπορούμε να δώσουμε για... Όχι μυστικό, μια πρακτική αν θέλεις, για μια καλή σχέση.
0: Έτσι όπως το είπες, σκέφτηκα, μου ήρθε στο μυαλό ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη που λέγεται «Η δική μας γλώσσα». Όπου μιλάει αυτό το τραγούδι για τον κώδικα επικοινωνίας μεταξύ ενός ζευγαριού που είναι πολύ μοναδικός και όταν χωρίζουν πάβει να υπάρχει προφανέστατα. Mm-hmm. Οπότε θα πω ότι είναι λίγο το πώς εμείς δημιουργούμε τους δικούς μας κώδικες επικοινωνίας, τη δική μας γλώσσα. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την επικοινωνία νομίζω πάρα πολύ.
1: Όλα πάνω στο τραπέζι. Ή πρέπει να κρατιόνται και μερικά από κάτω.
0: Ό,τι πάμε να... Κατά βάθος οι άνθρωποι μπορεί... Δεν γίνεται να μην θέλουμε να κρύψουμε πράγματα. Το ψέμα είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, έτσι. Mm-hmm. Το μαθαίνουμε από πάρα πολύ mm-hmm. μικρή ηλικία.
1: Υπάρχει και το καλό ψέμα.
0: Φυσικά δεν και το προσεκτικό ψέμα. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε το ψέμα mm-hmm. εδώ. Mm-hmm. Απλά θα πω κάτι, ότι η αλήθεια είναι ότι όταν οι άνθρωποι προσπαθούμε να κρύψουμε κάτι, πάντα κάτι φαίνεται. Mm-hmm. Οπότε, mm-hmm. ας έχουμε και ελευθερία ως προς αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι κακό, απαραίτητα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κακό και καλό.
1: Τι θα έλεγες σε έναν άνθρωπο που αισθάνεται ότι η ζωή του έχει γίνει μόνο υποχρεώσεις?
0: Τι θα έλεγα σε έναν άνθρωπο? Νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν. Ειδικά ενήλικες, το πες λίγο και πριν στην αρχή της κουβέντας μας.
1: Την κουβέντα μας το περίμενα.
0: Έχουμε νομίζω πέσει από τη χιονοστιβάδα των υποχρεώσεων γενικότερα.
1: Με την έννοια δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να ξαναβρει χαρά στην καθημερινότητα? Γιατί ακόμα και στη δυσμενέστερη συνθήκη αν βρεθείς, ναι. η αισιοδοξία είναι επιλογή, δεν είναι συνθήκη. Το αν θα είσαι αισιόδοξος ναι. ή όχι, δεν θα στο σχηματίσουν οι συνθήκες γύρω σου, είναι μια επιλογή. Μπορεί αισιόδοξος να είναι κάποιος που είναι και κάνει ορειβασία στο βουνό και τον έχουν χάσει και τον ψάχνουν και να είναι αισιόδοξος που θα βρεθεί. Τι.
0: Ναι.
1: Πώς μπορούμε αυτό? Ναι, ναι, εντάξει, υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά άρα λοιπόν είναι αυτό το η απάντηση, να επιλέγουμε την αισιοδοξία?
0: Το ακούω αυτό που λες, δεν είναι τόσο αφαιρετικό. Mm-hmm. Τι σημαίνει επιλέγω την αισιοδοξία? Mm-hmm. Δηλαδή σκέφτομαι...
1: Το θετικό.
0: Το θετικό.
1: Ό,τι και να συμβαίνει.
0: Με τι τρόπο υπάρχει όμως? Δεν είναι εκεί. Και απλά εμείς... Πάμε προς αυτό. Mm-hmm. Είναι μια συνθήκη. Καταλαβαίνω αυτό που λες για επιλογή. Είναι μια συνθήκη mm-hmm. ανάληψης ευθύνης και δράσης.
1: Mm-hmm.
0: Έχει να κάνει προς τα που πάω.
1: Mm-hmm.
0: Δεν γίνεται να μην εμπεριέχει άλλους ανθρώπους η χαρά. Μέσα από το σχετίζεστε mm-hmm. βρίσκουμε νόημα και χαρά. Ο καθένας στο προσωπικό του νόημα. Γι' αυτό mm-hmm. λίγο με δυσκολεύουν οι ερωτήσεις mm-hmm. με ποια έννοια. Δεν είναι μία η απάντηση. Είναι πολλές οι απαντήσεις. Κάπως λοιπόν θέτουμε λίγο τη βάση mm-hmm. της κουβέντας μας. Mm-hmm. Η χαρά είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται. Δεν υπάρχει εκεί και πάμε εμείς προς αυτό. Το θέμα, αυτό που λες, έχει να κάνει πιο πολύ με το ότι πηγαίνω σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν επιλέγω μόνο να είμαι στη θέση ενδεχομένως του παραπονούμενου, έτσι, mm-hmm. βέβαια. Με την έννοια της επιλογής, λοιπόν, ναι, δεν διαφωνώ. Η επιλογή σημαίνει ανάληψη ευθύνης.
1: Mm-hmm. Το να δουλεύουμε με τον εαυτό μας, να διαβάζουμε βιβλία αυτογνωσίας, να σκεφτόμαστε κάθε μέρα πώς κύλησε η μέρα, τι έκανα σήμερα, τι είπα, πώς ακούστηκε στον άλλον. Το να δουλεύουμε λοιπόν αυτή την σκληρή και κοπιαστική και ενίοτε επώδυνη εργασία με τον εαυτό μας είναι ένας τρόπος που μπορούμε να τον ξεκινήσουμε από αύριο και όλα στο πρωί και να βελτιώσουμε την ψυχική μας κατάσταση.
0: Έτσι όπως το θέτεις και διόρθωσε αμέ μου, ακούγεται αρκετά ατομική διαδικασία. Mm-hmm. Θα πω ότι μπορεί να αποτελέσει προσωπικό στόχο του κάθε ανθρώπου. Νομίζω ότι είναι μια δυναμική. Ναι, πες
1: με. Απλά έβαλα 2-3 παραδείγματα στο πώς μπορεί να δουλέψει κανείς με αυτό του. Σίγουρα ένα καθοριστικό είναι αυτό που το έχεις πει και σε διάφορες απαντήσεις, η δουλειά με τους άλλους. Ναι. Δεν θα υπήρχαμε, δεν θα βλέπαμε τίποτα από τον εαυτό μας εάν δεν υπήρχε κάποιος άλλος δίπλα μας. Είναι ο καθρέπτης μας ο άλλος δίπλα μας. Δεν θα βλέπαμε το παραμικρό ιστοχείο για τον εαυτό μας αν δεν υπήρχε άλλος απέναντί μας.
0: Ένα κομμάτι που το προσφέρει λίγο και η ψυχοθεραπευτική διαδικασία, έτσι, mm-hmm. είναι το κομμάτι του αναστοχασμού, mm-hmm. η συνθήκη του αναστοχασμού. Θα συμφωνήσουμε ότι δεν γίνεται ταυτόχρονα ένας άνθρωπος να είναι παρατηρητής και πρωταγωνιστής στη ζωή του. Mm-hmm. Μπορεί να χρειάζεται κάποιες παύσεις ενδεχομένως, μέσα στις οποίες θα αναστοχάζεται, θα κάνει την αυτοκριτική του, θα προβληματίζεται. Αυτό είναι κάτι βοηθητικό. Mm-hmm. Μέσα σε μια διαδικασία mm-hmm. του να καταλάβουμε λίγο και καλύτερα τους εαυτούς μας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν απαντάω στο ερώτημά σου.
1: Βεβαίως. Δυστυχώς φτάνουμε στο τελευταίο ερώτημα. Πραγματικά αφαιρέσαμε, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλαμε να συζητήσουμε με την κυρία Τσάση. Δεν μας άφησε ο χρόνος αλλά και ο πλούτος αυτής της συζήτησης που κάναμε. Τις προηγούμενες 2 ώρες συμπληρώνουμε σε λίγα λεπτά. Βάσο, ξεκινήσαμε σήμερα μιλώντας για ένα παιδί που ετοιμάζεται να περάσει την πόρτα του σχολείου και τελικά καταλήξαμε να μιλάμε συνολικά για τον άνθρωπο, για τις σχέσεις, για την οικογένεια, τις δυσκολίες που δεν πρέπει να απεμπολούμε, τις επιλογές και τη ζωή. Εάν μπορούσες να βάλεις μία μόνο φράση, δύσκολο πάλι σου Βάσο γιατί η προσέγγιση σου να νιώσεις, αν μπορούσες να βάλεις μόνο μία φράση στην τσάντα κάθε παιδιού, κάθε γονιού, κάθε ανθρώπου που μας ακούει, ποια θα ήταν αυτή σύμφωνα με την εμπειρία σου, σύμφωνα με τη ζωή που έχεις δει πράγματα, ανθρώπους, σχέσεις. Υπάρχει μια φράση που να σου μένει ως απόφθεγμα και σε σένα την ίδια και να τη χρησιμοποιείς και να είναι, ας το πούμε, ένα όπλο σε εισαγωγικά.
0: Δεν έχω μια κλισέ φράση, αλλά mm-hmm. θα σου πω mm-hmm. ότι από την κουβέντα μας σήμερα, mm-hmm. είδες αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, yeah. Τις συνδέσεις που μπορεί να κάνει ο εγκέφαλος. Αυτό που σκέφτηκα από την κουβέντα μας σήμερα είναι ότι αν θα έβαζα μία φράση που θα αφορούσε και στα παιδιά και στους ενήλικες, είναι σίγουρα το δικαίωμα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη όλοι.
1: Το δικαίωμα στο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην το ξεχνάμε λοιπόν αυτό.
0: Να μην, δεν πρέπει να το,
1: να μην το ξεχνάμε.
0: Οι συνθήκες, αυτό που έλεγες mm-hmm. και πριν, mm-hmm. μας κάνουν να το ξεχνάμε. Σίγουρα απαιτεί παραπάνω ενέργεια έτσι, από εμάς, mm-hmm. αλλά έχει σημασία να προσπαθούμε να το βρίσκουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Το δικαίωμα στο παιχνίδι, νομίζω.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, με αυτή την πολύ ωραία συμβουλή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Βάσο για αυτή την όμορφη και ουσιαστική συζήτηση που είχαμε μαζί. Για την επιστημονική γνώση που μοιράστηκε μαζί μας, αλλά κυρίως για τον τρόπο μέσα από τη συζήτησή μας να την κάνεις ανθρώπινη και κατανοητή καθώς την επικοινωνείς. Και εύχομαι, Βάσο, να συνεχίσεις να προσφέρεις αυτό που ίσως έχουμε όλοι περισσότερο ανάγκη σήμερα, λίγη περισσότερη κατανόηση του εαυτού μας και λίγο περισσότερη ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ μας.
0: Εγώ να ευχαριστήσω και για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία κουβέντα. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πέρασε ο χρόνος αρκετά.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Παρότι ήμουν αγχωμένη, μπορώ να πω, λίγο στην αρχή.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ αν το πετύχαμε αυτό. Να είναι εδώ η φιλοξενία μας ευχάριστη και να πέρασε. Εμείς τουλάχιστον πάρα πολύ χαρήκαμε για τη συζήτηση που είχαμε και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση. Και θα επανέλθουμε σε αυτήν ξανά και ξανά. Αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά που συμμετείχατε στη ραδιοφωνική μας παρέα για μία ακόμη φορά. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς το επόμενο Σάββατο, για να κάνουμε έτσι και την προαναγγελία της επόμενης εκπομπής μας, θα έχουμε τη μοναδική τιμή της παρουσίας στο στούντιο του ακαδημαϊκού ομότιμου καθηγητή του Cambridge και αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, του κ. Αθανάσιου Φωκά. ενός κεφαλονίτη επιστήμονα, του οποίου το έργο εκτείνεται πέρα από τα όρια των μαθηματικών, στην ιατρική, τη φυσική, τη βιολογία, αλλά και τη φιλοσοφία και την τέχνη. Ανυπομονούμε λοιπόν να μοιραστούμε ένα ακόμη ταξίδι νόησης και διανόησης μαζί σας το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να ακούτε τα παιδιά σας, αλλά και να ακούτε και λίγο περισσότερο τον εαυτό σας. Και μην ξεχνάτε, οι πιο σημαντικές συζητήσεις στη ζωή μας δεν χρειάζονται πάντα τις σωστές απαντήσεις. Χρειάζονται κάποιον που να είναι πραγματικά εκεί για να τις ακούσει. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοεί και λέει ο Νίκος: κορώνα γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

με καρδιά χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω.

ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / ατζέντα. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. Κτέλ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο Κτέλ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? In Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ή Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ίγκεφαλονιά 89,2.

89,2. Η Κεφαλονιά 89,2.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πω

Και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά. Και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη γιονάτη, που της φιλούσε ο γλάρος το κατάλληλο.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες παγιανάν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρόγο βύζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

ναι, κι αφέντη μου, έτσι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν ποσό.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί